Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Είσαι το Φρέρ Πιέρδε.
1: Με την κοιλιά, ε!
2: Το χοντρό!
1: Ναι!
2: Μπονσουά, μον
1: αμφό! Μπονσουά, μον αμίχο!
0: Τι φάσεις του κάνατε, φουκαράδες!
2: Εσύ όμως ήσουν σοβαρός!
0: Αυτό με

0: Ακούτε Ράδιο Γάμα. Η ώρα είναι 4.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

Πρωινό Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας παιδιά, μικρά και μεγάλα. Σας καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα. Την καθημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συνήθεια εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Καλό ξεκίνημα.
1: Άσε τον βρώτα στο κορμί να κυλά.
0: Τρίτη 22 του μηνού σήμερα.
1: Πώς χτυπά.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει 12 λεπτά μετά από τις 7 και θα δύσει στις 7 και 22 πρώτα. Σήμερα 22 του Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, δηλαδή ημέρα χωρίς να χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο. Αν και τώρα με τις τιμές της βενζίνης, το βλέπω να το γιορτάζουμε αυτό κάθε μέρα. Σήμερα γιορτάζει η ζωγραφιά, η Λουίζα, ο Λουίζος, ο Φωκάς και η Φωκία. Χρόνια πολλά.

Καλό μεσημέρι στους φίλους μας στην Αυστραλία που μας ακούν live μέσω του Free Angel 898. Καλημέρα αρχοντά μου, μου γράφει ο Παναγιώτης από το Σίδνεϊ. Να πω καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι στον Γιάννη Σιδηρά, τον αγωνιστή. Γεια σου Γιάννη μου. Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με το πρωινό ξεκίνημα. 69-32-436-690 είναι το τηλέφωνο μας. 69-32-436-690. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και ηλεκτρονικά στο info@winradio.gr. Καλή σας μέρα, καλή αρχή.

15 τα λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Ενώ για σήμερα, όσον αφορά τον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, στην Αττική αναμένονται τοπικές καταιγίδες από το απόγευμα και μετά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 26 βαθμούς, με περαιτέρω πτώση όμως από τις απογευματινές ώρες.

0: Συνοπορεινό λοιπόν θα είναι το σκηνικό από σήμερα, αφού κακοκαιρία θα έχουμε με βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, θα σημειώσει σημαντική πτώση και οι άνεμοι θα πνέουν έως και 7 μποφόρ στα πελάγι.
1: Για να ζεστάνει στα όνειρά του.
0: Η κακοκαιρία θα είναι πιθανά έντονη κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βορείου Αιγαίου, κυρίως στις σποράδες. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, ενώ πιθανόν να δούμε και χαλάζι σε κάποιες περιοχές.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλή δουλειά, καλό δρόμο να έχετε. Και ήρθε η ώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Ιαπωνία δύο νεκροί από τον τυφώνα Ντουτζουάν. 1.600.000 κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Trump TV είναι η απάντηση του Λευκού Οίκου στην σύγκρουση με τα αμερικανικά μέσα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαθίστανται σταδιακά οι πτήσεις μετά το χάος στα αεροδρόμια, χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Κάρολος Βαρθολομαίος, εγκάρδια συνάντηση μιας ώρας στο Μπαλμόραλ. Ομόλογα και πετρέλαιο έδωσαν όθηση στην Wall Street. Στην Κρήτη μπήκαν στον στάβλο τη νύχτα και πήραν όλα τα ζώα, δεν άφησαν ούτε την κλωσού. Στην Στυλίδα ένας 46χρονος χαστούκησε 10χρονο μπροστά στη μητέρα του. Τους απείλησε μάλιστα με μαχαίρι.

Την Πέμπτη θα απολογηθεί ο φονιάς της 25χρονης Πινελόπης. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Άριος Πάγος, αναβολή ενός έτους για το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Στεριοπούλου.

0: 4 λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα σας. Καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια πρωινού ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 5.30 μέχρι και τις 8. Μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ.
1: Μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει.
0: Να στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στην όμορφη Πάτρα μας. Σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του Ράδιο Γάμα στους 94. Καλημέρα στην Μεσσηνία. Καλή αρχή. Sky Μεσσηνίας στους 96.4. Καλημέρα να πω στον Χρήστο Σπάλα, τον αγωνιστή. Συνεχίζει την γκρίνια ο ισχυρός άνδρας της Παεβόλος, ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είπε ότι ο Νίκολιτς του είπε ότι δεν ήταν απέναλτι. Μάλιστα ο Αχιλλέας Μπέος αποκάλυψε ότι ετοιμάζει μήνυση και ότι θα φτάσει μέχρι την εισαγγελία του Αριουπάγου.

Να μείνουμε όμως σε αυτή την ιστορία με τον Αχιλλέα Μπέο, στην αποκάλυψη ότι ο Μάρκο Νίκολιτς, σε συνομιλία που είχαν μεταξύ τους, παραδέχθηκε ότι στο πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ στον αγώνα με τον Βόλο δεν υπήρχε παράβαση. Αυτό ισχυρίστηκε ο ισχυρός άντρας των Θεσσαλών, Αχιλλέας Μπέος. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανέφερε ο Αχιλλέας Μπέος, ο τεχνικός της Ένωσης του είπε πως η ανατροπή του Γιώβιτς δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Ειδικότερα μιλώντας στην εκπομπή στη Σέντρα του Μετρόπολης 95,5, ο Αχιλλέας Μπέος είπε: «Τι να πει ο Νίκολιτς, ότι ο ποδοσφαιριστής του είναι Μίκι Μάους. Δεν έχω πρόβλημα από τον Νίκολιτς να υπερασπιστεί δημόσια την ομάδα του και τον παίχτη του. Όλοι είδαν ότι δεν ήταν πέναλτι και το είπαν σε όλα τα κανάλια. Μου θύμισε τις βουτιές που έκανε ο Αλεξανδρής», είπε ο Αχιλλέας Μπέος. «Ο Νίκολιτς μου είπε προσωπικά όταν συναντηθήκαμε στα αποδυτήρια ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στην ΑΕΚ. Ετοιμάζω μήνυση», συνέχισε ο Αχιλλέας Μπέος, «και θα πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ώστε να εξεταστεί ενδεχόμενη συμμετοχή τους στον παράνομο στοιχηματισμό. Κάποιος μάλιστα φώναξε στον Γιώβιτς στα σέρβικα: πέσε κάτω, θα πάρεις πέναλτι. Αυτό δεν μπορώ να το υιοθετήσω. Είναι ντροπή για έναν παίχτη που κοσμούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο με την παρουσία του». Αυτά είπε ο Αχιλλέας Μπέος στην ραδιοφωνική εκπομπή στη Σέντρα του Μετρόπολης 95,5.

Να καλημερίσω και τον πρόεδρο, τον πρόεδρο των Αρτοπιών στην Μεσσηνία, τον κύριο Παναγιώτη Μπρυμπίλη. Είναι και αυτό στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα σε όλους τους Αρτοπιούς. Εύχεται.

0: Ανεξέλεγκτες είναι οι ροές των απαράτυπων μεταναστών στα παράλια της Νότιας Κρήτης, φίλες και φίλοι. Αν είσαι Σουδανός, έρχεσαι στην Ελλάδα και σου δίνουν τα πάντα.
1: Τραγική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στα θαλάσσια σύνορα της χώρας, με δεκάδες αλλοδαπούς να καταφθάνουν από τη Λιβύη και να αποβιβάζονται στα παράλια της Νότιας Κρήτης. Τα drones και τα πλωτά της Frontex και του λιμενικού οργώνουν την περιοχή μόνο και μόνο για να εντοπίζουν τους αλλοδαπούς και στη συνέχεια να τους μεταφέρουν στην ακτή, όταν δεν αποβιβάζονται μόνοι τους. Στη συνέχεια και με μια απλή καταγραφή στοιχείων μεταφέρονται σε Λέσβο ή Κο και από εκεί στην περίφημη ενδοχώρα για μόνιμη εγκατάσταση. Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη ήταν άλλωστε σαφέστατη σε δηλώσεις της. Έρχονται από τη Λιβύη, δηλώνουν Σουδανοί και παίρνουν άσυλο. Έτσι απλά εδώ και πάνω από 10 χρόνια η Ελλάδα δέχεται μουσουλμάνους αλλοδαπούς σαν να μην υπάρχει αύριο την ώρα που ο γηγενής πληθυσμός εξαφανίζεται στην κυριολεξία. Λύση δεν υπάρχει και ούτε θα υπάρξει, όπως δεν υπήρξε ποτέ από τότε που ξεκίνησε το φαινόμενο αυτό τις αρχές της δεκαετίας του 90. Τότε με άλλες εθνικότητες, τώρα απλά ήρθε η σειρά των Σουδανών.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη, έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της, χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη, δεν έτυχε.
6: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
7: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
8: Ευτυχώς όμως, το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
9: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
10: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
11: Μπαρμπαστάθης
10: μας κάνει καλό.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

6 και 17 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα, καλή σας μέρα. Έκανε μια καταγγελία στην αστυνομία το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, η οποία ήταν μια καταγγελία για ληστεία στην ΑΚΑΤΟ Αχαΐα. Ωστόσο η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως μια διαφορετική πραγματικότητα. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν μιας γυναίκας άγνωστη που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, τις επιτέθηκαν με χρήση βίας, την χτύπησαν και της αφαίρεσαν χρηματικό ποσό. Αυτό κατήγγειλε η γυναίκα στην αστυνομία το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo 24 από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι η καταγγελία ήταν ψεύδης, ήταν μούφα. Μάλιστα, η ίδια η γυναίκα φέρεται να παραδέχθηκε ότι το περιστατικό δεν συνέβη ποτέ, εξηγώντας τους αστυνομικούς τους λόγους που την οδήγησαν να κάνει αυτή την ψευδή καταγγελία. Με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές.

0: αλήθεια ανάμεσα. Νωρίς χθες το πρωί ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Θεσσαλονίκης για περιστατικό ημιβήθησης επιβατικού τουριστικού σκάφους, το οποίο βρίσκονταν ελιμενισμένο σε προβλήτα μαρίνας του Δήμου Καλαμαριάς.
1: Δεν θέλω να ξανα...
0: Το σκάφος ήταν χωρίς επιβάτες και επιβαίνοντες, ενώ στο σημείο πήγαν στελέχη του κεντρικού λιμεναρχείου της Θεσσαλονίκης. Οι λιμενικοί που πήγαν στην μαρίνα διαπίστωσαν ότι το πλοίο είχε ημιβυθιστεί. Για την αποφυγή τυχόν εξάπλωσης ρύπανσης από πετρελαιοειδή γύρω από το σκάφος ποντίστηκε πλωτό φράγμα, ενώ ο ιδιοκτήτης του σκάφους ενημερώθηκε για την ανάγκη άμεσης ανέλκυσής του.

Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, έλαβε χώρα σε οίκους ανοχή στην Αθήνα με στόχο τον εντοπισμό τυχών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

0: Οι στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε 5 οίκους ανοχής στην Αθήνα, καθώς και έναν χώρο που λειτουργούσε εμφανώς ως επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μασάζ.
1: Να μην φανταστείς τα χέρια μου απλωμένα. Θα έχω από αυτά να πιαστείς. Τη λογική μη την φοβάσαι, δεν υπάρχει.
0: Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις 25 γυναικών, 6 Ελληνίδες και 19 αλλοδαπές, οι οποίες εντοπίστηκαν να εργάζονται στους συγκεκριμένους χώρους, παρά το γεγονός ότι αυτοί είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα με αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων.

κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν συνολικά σχεδόν 3.000 ευρώ, καθώς επίσης και 6 καταγραφικά συστήματα επιτήρησης.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: 6 και 33 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη να έχουμε, 22 του μηνού σήμερα. Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, Γιάννης Γλύκας, μίλησε για την επαγγελματική σχέση του με την κατηγορούμενη. Για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κατηγορούμενη γιατρό, την Ιωάννα Γάκα. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος λοιπόν μιλώντας στον Αντένα, ο υπνοθεραπευτής συνεργάζονταν με τους γιατρούς της Οδού Καρνεάδου για 10 χρόνια και αυτή η συνεργασία επισημοποιήθηκε με σύμβαση τον Σεπτέμβριο του 2025. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι επρόκειτο για μια διεπιστημονική συνεργασία η οποία εμπεριείχε συμφωνία για την αμοιβή του που ήταν 40 ευρώ αναπρόσωπο. Όσον αφορά την συνάντηση που είχε ο υπνοθεραπευτής με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο δικηγόρος είπε: το πρώτο ραντεβού ήταν εκτός του ιατρείου στην Κηφισιά, πολύ μακριά από τον χώρο του συγκεκριμένου, ενώ το δεύτερο ραντεβού είχαν κανονίσει, είχαν συμφωνήσει να πραγματοποιηθεί σε χώρο τρίτου. Ακόμα ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής έχει πτυχίο στην ψυχολογία, όπως αναγράφεται στο βιογραφικό του. Για να ακούσουμε όμως την σύντομη ιστορία για τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος ήταν ελαιοχρωματιστής στην Κέρκυρα. Από Μπογιατζής λοιπόν στην Κέρκυρα έγινε υπνοθεραπευτής. Στην Κέρκυρα ήταν γνωστός ως ο Νάσος ο Μπογιατζής. Και τώρα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την συνεργασία του με την ιατρό Ιωάννα Γάκα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκεται ο 62χρονος Νάσος Κομιανός, ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη συνεργασία του με τη γιατρό Ιωάννα Γάκα, αλλά και για μια φωτογραφία του τραγουδιστή που έλαβε στο κινητό του λίγο πριν από τον θάνατό του. Ο Κομιανός έγινε γνωστός στην Κέρκυρα ως Νάσος ο Μπογιατζής, καθώς εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων σε κατάστημα ρούχων και στη φωτογραφία. Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και δραστηριοποιήθηκε ως υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής στην Κηφισιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το Σεπτέμβριο του 2025 πραγματοποιούσε εργαστήρια σε χώρο ιατρείου που συνδεόταν με δύο γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Το κόστος συμμετοχής φέρεται να έφτανε έως 350 ευρώ. Ο ίδιος έχει επιβεβαιώσει τη συνεργασία του με την Ιωάννα Γάκα και ότι έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία του Μαζονάκη.

Από ό,τι ακούσατε από Νάσος ο Μπογιάτζης, υπνοθεραπευτής, και μάλιστα ο δικηγόρος του ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης του έχει πτυχίο στην ψυχολογία, τουλάχιστον αυτό αναγράφεται στο βιογραφικό του Νάσου. Εγώ δεν λέω ότι ο άνθρωπος έχει ή δεν έχει πτυχίο. Πρώτο μας φιλί και σε τρο...

0: Μέγκη Τέρμα είναι η δεύτερη εταιρεία που στην ανακοίνωσή του ο Πατούλης και στις δύο ανακοινώσεις που έβγαλε δέχεται ότι έχει εταιρική σχέση.
1: 50%.
0: Λοιπόν, δεν έχει 50%, έχει 100%. Έχει 100%. Λέει ακούστε 50. Με. Ναι, ναι, λέει, εγώ θα σας πω τι εισηγεί τώρα. Δεν είναι τι λέει ο Πατούλης. Λοιπόν, αυτό το μαγαζί με τη Τέρμα, το οποίο στεγάζεται εκεί που είχε το ορθοπαιδικό του ιατρείο, Ρόδων 2 στο Μαρούσι. Mm. Και μάλιστα είχε κάνει και μια ανάρτηση και έλεγε: είμαι ευτυχής γιατί το ιατρείο μου τώρα ξεκινάει ως ιατρείο δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής. Φτιάχνει μια οίκε λοιπόν, το 2020, φτιάχνει μια οίκε. Την οποία τη λέει, πώς το λένε, εταιρεία πλαστικής χειρουργικής, μετά προσθέτει και άλλα και άλλα κτλ. Το 24-22, πρώτο του 24, παίρνει το 100%. Το 100%. Λέει, αλλάζει και το καταστατικό και λέει ότι μπορεί να προσφέρει και υπηρεσίες η Μέντι Τέρμα και αλλού, δηλαδή και σε άλλους χώρους, όχι μόνο στους δικούς της χώρους, στη Ρόδον 2. Δηλαδή, για να καταλάβετε, αυτό εδώ είναι που λέει αυτός, αυτό είναι από το πόθεν έσχεσου του, που λέει 49%. Mm. Αν πας στο γεμί, θα δεις εδώ πέρα, καθαρά και εξάστερα, ότι έχει το 100%. Ο Πατούλης από το 24, αυτής της εταιρείας.
1: Να ρωτήσω, τώρα. Επειδή έχω εδώ την ανακοίνωση τη νυχτερινή, που λέει, προφανώς γνωρίζοντας θα πείτε, ότι έχω το 50% σε αυτό και σε ένα οδοντιατρείο, τίποτα σε Θεσσαλονίκη, τα λάθος
0: στο τα οδοντιατρία είναι άλλα.
1: Και είναι νόμιμα, λέει, και όποιος πείτε ανάποδα θα το βάλω στη δικαιοσύνη.
0: Να με πάει. Αν έχει άντερα, με πάει.
1: Λέει,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Τα 50% του οδοντιατρίου είναι εδώ. Ναι. Άλλο είναι αυτό. Ναι. Εδώ μιλάμε για την εταιρεία που το Μέντι Τέρμα είναι αισθητική και πλαστική χειρουργική. Ναι. Στο Μαρούσι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν την εταιρεία, ακούστε με τώρα ποιο είναι το εγκληματικό του Πατούλη για να καταλάβετε γιατί τα καλύπτει τα πάντα και πώς ένας άνθρωπος που είναι εκτεθειμένος τόσο πολύ, τι έλεγχο να κάνει, τι να ελέγξει. Λοιπόν, αυτός εδώ, ο Πατούλης, αυτή η εταιρεία λοιπόν είναι ένα ιατρείο αισθητικής και δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής. Πώς το λένε, 26 Δευτέρου του 26 κάνει μια τροποποίηση καταστατικού, υπογράφει αυτός μόνος, ο Πατούλης είναι ο μέτοχος, ο 100%, ναι. Και μετατρέπει το ιατρείο, το ΙΚΕ που είναι δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής, σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Το ακούτε αυτό. Μετατρέπει μια εταιρεία με συγκεκριμένο αφημί, κατατεθειμένο στο γεμί, που λέει ότι είναι ιατρείο, προσφέρει υπηρεσίες δύο ειδικοτήτων. Έτσι γίνεται η δουλειά. Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο. Καταργεί αυτό και τη λέει GPAT, εταιρεία διαχείρισης ακινήτων.
1: Γιατί
0: περιμένετε, περιμένετε. Λοιπόν, εταιρεία διαχείρισης ακινήτων.
1: Έχει κάνει.
0: Αυτό εδώ είναι.
2: Λοιπόν,
0: αυτά εδώ είναι. Σα τα δίνω να συνεχίσετε κι εσεί το δικό σα ρεπορτάζ. Ορίστε. Αγοραπολισία ιδιοκτητών ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
2: Άρα real estate μας λέτε.
0: Κάνει εταιρεία, προσέξτε, μετατρέπει το ιατρείο σε real estate. Ναι. Αυτό το κάνει τον Γενάρη του 26, φέτος. 15 Σεπτεμβρίου του 26, τώρα, δηλαδή. Εν μέσω των αποκαλύψεων που κάναμε και τα διάφορα, που έχει πεθάνει ο Μαζονάκης, έχει βγει στη φόρα κι αυτός, ξανακάνει συνέλευση μετόχων και ξαναγυρίζει την εταιρεία ακινήτων σε ιατρείο, στην πρώτερη κατάσταση. Ξαναγυρίζει την πρώτη.
2: Α, μετά, λέτε μετά το σκάνδαλο.
0: Προσέξτε με τώρα. 7 μήνες, τα ιατρεία δεν κλείσανε. Αυτά. Δεν φαινόταν πουθενά. Ισολογισμό για το 26 κατέθεσε αυτή η εταιρεία ακινήτων, φαινόμενη ότι είναι από το 20 που φτιάχτηκαν τα ιατρεία. Τι θέλει να πετύχει με αυτό? Περίμενε, έχει κι άλλα. Ξέπλυμα είναι τώρα, κύριε. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Στραβελάκη. Λοιπόν, εδώ, αυτή η ιστορία.
1: Θα τα πάτε στον εισαγγελέα, θα
0: προφανώς
1: θα βγάλει στη δικαιοσύνη.
0: Να έρθει ο εισαγγελέας να τα δει.
1: Γιατί αν δεν ισχύουν, καταλαβαίνετε με, ότι διαπράττουμε το αδίκημα της τοπικής δήμης.
0: Ακούστε με τώρα. Εγώ όταν βγάζω κάτι, υπάρχουν στοιχεία.
1: Γι' αυτό τώρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ το θέμα.
1: Λέω, αν θέλει να παρέμβει,
0: εδώ το θέμα είναι το εξής. Τους 7 μήνες αυτούς που είναι κλειστά τα ιατρία.
2: Δούλευε καταρχήν το ιατρείο.
0: Κόβα παραστατικά.
1: Για πείτε μας.
0: Για πείτε μου εσείς. Φυσικά και δεν έκλεισε ποτέ αυτό. Δεν
2: έκλεισε ποτέ. Ότι 7 μήνες δούλευε ως γιατρείο. Ενώ είχε άδεια για real estate. Εσείς το λέτε, όχι εγώ.
0: Ναι. Εγώ το λέω γιατί έτσι είναι.
1: Εσείς έχετε ένα γραφείο με ντοκουμέντα για τον κύριο Πατούλη.
0: Εδώ είναι όλα.
1: Αυτά τα λέτε.
0: Αυτά εδώ είναι όλα αυτά που σας λέω.
1: Αυτά μας τα λέτε. Θα πούνε κάποιοι. Ήρθε ο Πολάκης για να πυροβολήσει τον Πατούλη, να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του, για να καταλήξετε πού. Ότι τι. Ωραίο. Ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου έχει κάνει αυτές τις παρανομίες.
0: Άρα θέλω να δείξω πρώτον.
1: Και ότι εδώ η μεγάλη εικόνα είναι ότι το κατηγορώ κατά του ιδιωτικού συλλόγου είναι ότι, κύριε, δεν ήλεγχε στο ιατρείο αυτό, πήγε 3-4 φορές, βόουσε η Αθήνα.
3: Η πιο μεγάλη
1: δεν
3: εικόνα,
1: το ήλεγξε γιατί.
3: Μεγάλη
1: και
3: απαντάει, είναι.
1: Εγώ πήγα, κανονικά, έκανα λέξη.
3: Η πιο μεγάλη εικόνα είναι ότι η ηγεσία και ο ηγέτης του ιατρικού συλλόγου είναι βαθιά χωμένος μέσα σε αυτό το τζαρλατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής, της ευεξίας και της μακροζωίας. Ακριβώς. Έχει συμφέροντα και τους καλύπτει. Μην με τρομοκρατείτε, κύριε Στραβελάκη. Έχει συμφέροντα και τους καλύπτει και γι' αυτό το λόγο κάλυπτε και αυτό το ιατρείο των εγκληματιών στο Κολωνάκι.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
6: Ευτυχώς όμως, το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
7: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
8: Ναι, αυτό είναι.

Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 9 λεπτά πριν από την κόρυφη της ώρας. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Παντελή, στο μετόχι της Πάφου στην Κύπρο μας. Καλημέρα να πω στην Νατάσα στην Πάτρα.

Να καλημερίσω και τον φίλο μας τον Γιάννη του Άργου, στον Χρήστο, στην Νέα Κίου, στην Αργολίδα μας. Καλημέρα να πω στο Γιάννη Παπα Βασιλείου στην Πάτρα μας.

Η Βαρβάρα μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βαρβάρα Ναύπλιο. Καλημέρα στο όμορφο Ναύπλιο. Καλημέρα Βαρβάρα. Καλώς την κυρία Γεωργία μας στα Γρεβενά. Καλημέρα, καλημέρα.

Με ένα δυσάρεστο θέαμα, φίλες και φίλοι, βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ένας ακάτοικος στον Ζαρό της Κρήτης, καθώς όταν πήγε στον στάβλο του διαπίστωσε πως άγνωστοι είχαν εισβάλει στον χώρο και του έκλεψαν όλα τα ζώα από τον στάβλο. Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε πως τα ζώα τα φρόντιζε καθημερινά και με πολύ κόπο και περιέγραψε την αγανάκτησή του αλλά και την στεναχώρια του. Μάλιστα, από ό,τι είπε ο άνθρωπος, δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεσε θύμα ζωοκλοπής, καθώς πριν από περίπου 2 μήνες άγνωστοι του είχαν αφαιρέσει 25 κουνέλια από το ίδιο σημείο. Ο κύριος Ζωγραφάκης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα συνεχόμενα περιστατικά παραβατικότητας που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των χωριών.

περισσότερες από 1000 πτήσεις ακυρώθηκαν και πάνω από 6000 καθυστέρησαν λόγω σοβαρής βλάβης στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της FAA στην βορειοανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η βλάβη προκλήθηκε από την εκτός λειτουργίας κύρια και φεδρική γραμμή επικοινωνίας, καθώς και από κοπή γραμμής οπτικών ινών στο New Jersey κατά την διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών. Η λειτουργία των αεροδρομίων Newark, JFK στην Νέα Υόρκη, LaGuardia στη Νέα Υόρκη επίσης και Φιλαδέλφια άρχισε να αποκαθίσταται μετά την επισκευή των γραμμών επικοινωνίας. Οι καθυστερήσεις και οι δυσκολίες στην διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, φίλες και φίλοι, αναμένεται να συνεχιστούν καθώς συσσωρεύτηκαν πτήσεις και δρομολόγια, οι οποίες πτήσεις μετακινήθηκαν αχρονικά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Τινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από τις 5.30 μέχρι και τις 8. Μην ξεχνάτε, οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. 3 λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Να ευχαριστήσω τον Μάκη στον Πειραιά για το όμορφο μήνυμά του. Καλημέρα Μάκη μου, καλημέρα στον Πειραιά μας. Γεια σου Σάβα, Θεσσαλονίκη. Άργησες Σάβα, έχεις πάρει απουσία. Παραπονιόταν και ο πρόεδρος των Αρτοπιών για σένα. Αναρωτιόταν ο άνθρωπος, πού είναι ο Σάβας. Καλημέρα, καλημέρα στην Αθηνά και στην Μαρία στην Τρίπολη.

0: σε ποινή φυλάκισης 3 ετών καταδικάστηκε από το αυτόφορο ένας 46χρονος άντρας, ο οποίος επιτέθηκε σε ένα 10χρονο παιδί στη μέση του δρόμου στην Αστυλίδα, μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Το περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής έξω από το σπίτι της οικογένειας, όταν ο 46χρονος πλησίασε το παιδί και το χαστούκησε στο μάγουλο, όπως κατήγγειλε η μητέρα του.
1: Ένα στράτο κάνει σκομάτια.
0: Αλλά υπάρχει και συνέχεια στην ιστορία. Έβγαλε έναν σουγιά και άρχισε να απειλεί το 10χρονο αγόρι και τη μητέρα του 36 ετών, προκαλώντας αναταραχή πριν να αποχωρήσει από το σημείο. Άμεσα η μητέρα ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία λίγες ώρες αργότερα τον συνέλαβε με τις κατηγορίες της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ατόμων, καθώς και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Μετά την καταδίκη του από το αυτόφορο μόνο μελές πλημελιωδική ολαμίας, ο άντρας οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς η ποινή του δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα.

0: αγαπάω.
1: Ξεκινάει και επισήμως σήμερα ο φθινοπορεινός καιρός, φίλες και φίλοι, αφού κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες θα κατακλείσει πολλά μέρη της χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση και οι άνεμοι θα πνέουν έως και 7 μπουφόρ στα πελάγι.

Κακοκαιρία λοιπόν από σήμερα. Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες με έμφαση στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο. Η κακοκαιρία, φίλες και φίλοι, θα είναι πιθανά έντονη κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής και του βορείου Αιγαίου, κυρίως στις σποράδες σήμερα. Οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, είναι πιθανόν να συνοδεύονται και από χαλάζοπτώσεις.

0: 11 λεπτά μετά από τις 7, 9 η ώρα, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Να σας πω ότι στο Λονδίνο ο άσος του κρίκετ, ο Λουκ Χόλμαν, καρφώθηκε με το κεφάλι σε ταξί. Αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος επέστρεψε στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις 17 μέρες μετά το ατύχημα.
1: Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Λονδίνο είχε ο 25χρονος άσος του κρίκετ της Μίντλεσεξ, Λουκ Χόλμαν, όταν το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε συγκρούστηκε με ταξί. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον αθλητή να εκτοξεύεται πάνω στο όχημα και να καταλήγει με το κεφάλι του μέσα από το πίσω παρμπρίζ. Από την πρόσκρουση υπέστη βαθύ τραύμα στο μέτωπο, μήκους περίπου 13 εκατοστών, και χρειάστηκε να του τοποθετηθούν συνολικά 35 ράματα. Παράλληλα, υπέστη διάσηση, γεγονός που έκανε ακόμη πιο σοβαρή την κατάστασή του. Οι εικόνες από το τροχαίο, στις οποίες φαίνεται παγιδευμένο στο πίσω μέρος του ταξί με το παρμπρίζ διαλυμένο, προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν ωστόσο η ταχύτητα της αποκατάστασής του. Μόλις 17 ημέρες μετά το ατύχημα, ο Χόλμαν επέστρεψε στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και βρέθηκε ξανά στο γήπεδο.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
4: Μπαρμπαστάθης
3: μας κάνει καλό.
5: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
6: Ευτυχώς όμως το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
7: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
8: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά, που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
9: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
10: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Οργή από το Συνδικάτο Οικοδόμων της Πάτρας για σοβαρό εργατικό ατύχημα. Ένας συνάδελφός τους χτύπησε στο κεφάλι. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται. Ζητούν να διερευνηθεί το περιστατικό.

0: τον κόσμο τον καλό με τον Νίκο Ξυλούρη. Πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον. Μιχάλη. Ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον. Η ερώτησή μου είναι κατά πόσο είναι η παρουσία του Κινέζου Προέδρου στον Λευκό Οίκο θα επηρεάσει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τους Χούθη και το Ιράν.
1: Κωνσταντίνε, νομίζω και η Γενική Σύνελευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου εδώ στην Ουάσιγκτον θα επηρεάσουν τις εξελίξεις. Σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ είναι θυμωμένος, έτσι περιγράφεται από το στενό κύκλο των συνεργατών του, διότι έχει ενώπιον του δύσκολες ενδιάμεσες εκλογές και κάθε φορά που διαβάζει τις μετρήσεις γίνεται εκτός αυτού. Θα ήθελε πάρα πολύ να χτυπήσει τους Χούθη και το Ιράν, αλλά αυτή την εβδομάδα το βλέπουμε εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Αν και ο κύριος Τραμπ είναι ο πιο απρόβλεπτος άνθρωπος, θα πάει στη Νέα Υόρκη η Γενική Σύνελευση των Ηνωμένων Εθνών και με την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον θα φτάσει εδώ ο πρόεδρος της Κίνας. Οπότε, Κωνσταντίνε, τίθεται το βασικό ερώτημα. Στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσω της Γενικής Σύνελευσης των Ηνωμένων Εθνών, του οργανισμού που υποτίθεται παλεύει για την ειρήνη, βομβαρδισμοί ενώ ο Κινέζος πρόεδρος θα φτάνει στην Λευκό Οίκο, περισσότερα βλέπω μια αναβολή αποφάσεων, ειδικά για τους Χούθη, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ανεξέλεκτος.
0: Όντως είναι ανεξέλεγκτος. Να πούμε τώρα, Μιχάλη, ότι ο πρόεδρος του Ιράν θα βρίσκεται στην Νέα Υόρκη εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Εσύ βλέπεις συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ιρανό πρόεδρο? Να σημειώσουμε εδώ ότι με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ δόθηκαν οι ειδικές βίζες τόσο στον πρόεδρο του Ιράν αλλά και σε κάποια από τα υπόλοιπα μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας.
1: Πολύ σωστά το λες ότι είναι με απόφασή του που δόθηκαν. Όχι, Κωνσταντίνε, δεν μπορώ να αποκλείσω συνάντηση

Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. Τίποτα δεν αποκλείεται με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ενδεχομένως να συναντήσει τον Ιρανό πρόεδρο στην Νέα Υόρκη στα πλαίσια της γενικής συνέλευσης των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών.

0: Φύσηξε έρωτας.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς με τον Ηλία Βρετό. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη να έχουμε. Στο νοσοκομείο έπειτα από ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα που έγινε το Σάββατο στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας βρίσκεται ένας εργαζόμενος στον τομέα των κατασκευών. Ο άντρας τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου εξακολουθεί ο άνθρωπος να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με το Tempo 24 News για το περιστατικό, τοποθετήθηκε με ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας, το οποίο καταγγέλει τον σοβαρό τραυματισμό του εργαζομένου στο εργοτάξιο μιας εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην ΒΙΠΕ της Πάτρας. Σύμφωνα με το Συνδικάτο, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά την διάρκεια εργασιών, οι οποίες, όπως αναφέρει, πιθανολογείται ότι αφορούσαν συντήρηση μηχανημάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο ζητά από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να προχωρήσουν άμεσα στον έλεγχο του περιστατικού και στην διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό, καθώς και να επιληθούν, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Παράλληλα, θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, μεταξύ άλλων για το γεγονός ότι ο εργαζόμενος βρίσκονταν στην εργασία του ημέρα Σάββατο και για το αν είχε

φορτώνει τόση θλίψη και δεν έχω καταλήξει. Αγαπάω κι άλλα ξανά, ή διαλέγοντας εσένα να πεθαίνω διαλέγοντας.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα μας

7 και 33 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη, καλό ξεκίνημα. Τα στρατηγία κολοσσών της τεχνολογίας επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός στο πρώτο μέρος του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Tesla στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο, στο Πάλο Άλτο, υποθέτω, όπου είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Στις επαφές του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

σαχ καραδούλα μου, να κι ο μάισο μάισι με φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή.

Μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

τους φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση στρέφεται τώρα ο ελεκτικός μηχανισμός της ΑΕΔ. Το κυνήγι των ασυνεπών φορολογουμένων ξεκινά με την ΑΕΔ να επιστρατεύει αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τον καταλογισμό φόρων και προστίμων. Όσοι λοιπόν δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με εκαθαριστικό που θα εκδώσει η ίδια η φορολογική αρχή.

0: Η Ελληνίδου σαφάρι στο μυαλό της έχει κάνει σαφάρι. Για να πάμε τώρα στο σαφάρι που έχει ξεκινήσει η ΑΕΔΕ για τους φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. Πώς θα υπολογίσουν τον φόρο? Η ΑΕΔΕ λοιπόν θα υπολογίσει τον φόρο με βάση τα στοιχεία που διαθέτει από τράπεζες, από εργοδότες, από το My Data, ακόμα και από προηγούμενες δηλώσεις. Την ίδια ώρα, για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, τα πρόστιμα θα υπολογίζονται και θα βεβαιώνονται αυτόματα αμέσως μετά την οριστική υποβολή. Ο στρατιωτικός αναλυτής, ο κ. Σάββας Καλεντερίδης, φίλες και φίλοι, μίλησε στην Μάγκη Ιδούση της Ναυτεμπορικής χθες για τα ελληνοτουρκικά. Ο Σάββας Καλεντερίδης ανέφερε ότι η τουρκική εφημερίδα Γενής Αφάκ δημοσίευσε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει να καταγγείλει την Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ την Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε.
1: Περιμένουμε τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί την Πέμπτη στον ΟΗΕ. Με μεγάλο ενδιαφέρον θέλουμε να δούμε τα θέματα τα οποία θα βάλει σε σχέση με τη γείτονα και αν θα τα βάλει. Δίνεται μια ευκαιρία στην τοποθέτησή του στον ΟΗΕ κάποια διαφωνία που ενδεχομένως είναι μεταξύ εμάς και της Τουρκίας και είναι να αλλάξει επίπεδο και να περάσει σε διεθνές, ας πούμε. Τι περιμένουμε ακριβώς να ακούσουμε? Οφείλει ο Πρωθυπουργός στην παρούσα φάση, με όλα αυτά που έχουν γίνει το πυκνά το προηγούμενο διάστημα μεταξύ εμάς και της Τουρκίας, τι περιμένουμε να ακούσουμε, τι θα έπρεπε να ακούσουμε?
2: Κυρία Δούση, υπάρχει ένα ζήτημα, τώρα δεν θέλω να το πω αλλά δεν υπάρχει άλλη λέξη, υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας. Όταν απευθύνεσαι στη διεθνή κοινότητα και έχεις υπογράψει τη διακήρυξη των Αθηνών και δεν την έχεις καταγγείλει σε διμερές επίπεδο, υπογραμμίζοντας τους λόγους για τους οποίους το έχεις κάνει, από εκεί και μετά νομίζω ότι είναι δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να πας σε διεθνές επίπεδο, στο ανώτατο, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και να καταγγείλεις την Τουρκία. Νομίζω ότι ο δρόμος είναι άλλος, έπρεπε ήδη να προηγηθεί αυτό, για παράδειγμα σε διμερές επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά να πάμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω, δεν έχει πιο πάνω, τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Πάντως οι Τούρκοι, είδα η εφημερίδα Γενής Αφάκ, η οποία ανήκει στο συμπέθερο του Ερντογάν, δηλαδή είναι από τις επικοινωνιακές ναυαρχίδες του Ερντογάν, σκληρή ισλαμοφασιστική εφημερίδα. Εννοώ όμως σκληρή ισλαμοφασιστική εφημερίδα, δεν ξέρω τι πληροφορίες έχει. Λέει ότι ο Μητσοτάκης σχεδιάζει να καταγγείλει την Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ.
1: Αυτό
2: εγώ δεν έχω, δεν έχω πληροφορίες για ό,τι έχει να κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν θα έχει την επίδραση που θα έπρεπε να έχει μια τέτοια καταγγελία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάτω από τους όρους επί τους οποίους θα γίνει και αν θα γίνει.
1: Άρα,
2: δηλαδή φοβάμαι κυρία Δούση, μήπως γελάνε κάποιοι από κάτω λέγοντας μα αυτοί δεν αγκαλιαζόντουσαν, δεν είχαν τη θετική ατζέντα, δεν κάνανε ΜΟΕ, τι συνέβη τώρα και ξαφνικά η Ελλάδα χωρίς να καταγγείλει την διμερή αυτή διακήρυξη φιλίας καταγγέλει την Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ.
1: Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές κύριε Καλεντερίδη, για πολύ καιρό έλεγε ότι η συμφωνία της Αθήνας τηρείται μια χαρά μέχρι να φτάσουμε στις εντάσεις που ξεκίνησαν την Άνοιξη. Τώρα υπάρχουν κάποια θέματα. Είναι το κάσους Μπέλη, η γαλάζια πατρίδα, το τουρκολιδικό.
2: Δεν έλεγε μόνο αυτό. Όσοι ανησυχούσαν ή εξέφραζαν τις ανησυχίες τους για αυτά που συμβαίνουν είτε σε επίπεδο δηλώσεων είτε σε επίπεδο επί του πεδίου, τους ονόμαζε η κυβέρνηση περιπεκτικά επαγγελματίες ανησυχούντες. Τώρα τι έγινε? Προσθέθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο κ. Γεραπετρίτης στους επαγγελματίες ανησυχούντες?
1: Θα ήταν μια θετική εξέλιξη σύμφωνα με όσο όμως κατά καιρούς λέτε εσείς κύριε Καλεντερίδη. Άρα, εσύ δεν είσαι αισιόδοξος ότι την Πέμπτη εμείς θα ακούσουμε για τουρκολιβικό, ας πούμε, κάτι. Για το GSI, για να μην δούμε ό,τι έγινε στην Κάσο ξανά. Για το Κυπριακό, για την Γαλάζια Πατρίδα. Θεωρείτε ότι έχει την πολυτέλεια ο Πρωθυπουργός να τα αφήσει εκτός της ομιλίας του όλα αυτά?
2: Τώρα, για το καλώδιο, για το GSI, νομίζω ότι έχουν βρει ήδη τη συνταγή να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. Δηλαδή, πραγματικά δεν πίστευα αυτό που διάβαζα. Είναι ένα άρθρο, για να μην αδικούμε τον συνάδελφό σας, τον κύριο Παπαδιώχο, στην Καθημερινή, που αναδημοσιεύεται στο Energy Press, που λέει ότι η Γαλλία θα ενημερώσει την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο και την Αίγυπτο για τις εργασίες του γαλλικού πλοίου. Η Γαλλία θα ενημερώσει την Ελλάδα. Δηλαδή, τι κάναμε? Βγάλαμε από την πλάτη μας το έργο, το πουλήσαμε στους Γάλλους. Δεν ξέρουμε πόσο πουλήθηκε, κανείς δεν είδε τη συμφωνία. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, αν πραγματικά πουλήθηκε ή αν πρόκειται για μια διαδικασία για να φύγει από πάνω μας το βάρος αυτής της υπόθεσης. Το δίνουμε στη Γαλλία. Η Γαλλία θα ενημερώσει την Τουρκία και εκτιμώ ότι ακριβώς επειδή μπαίνει στο παιχνίδι και η Γαλλία, ότι ήδη πιθανόν θα έχει συμφωνηθεί κάτι και με την Τουρκία. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Και δεν θα έχουμε κάποια κρίση στο Αιγαίο. Επαναλαμβάνω, μιλάω ως εκτίμηση, να μην έχουμε κάποια κρίση στο Αιγαίο και να φτάσουμε σε αυτό που το έχουμε ξαναπεί, νομίζω, ότι με αυτήν την διαδικασία, όσα δικαιώματα είναι η καλή εκδοχή αυτή, όσα δικαιώματα έχουμε εμείς στην περιοχή από την οποία θα διέλθει το καλώδιο, έχει και η Τουρκία.
1: Ναι. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, το έχετε τονίσει πολλές φορές ως κίνδυνο, διότι το ιστορικό προηγούμενο δεν μας βοηθά καθόλου ενώ ως χώρα. Θα μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι αναλαμβάνουν και άλλοι την ευθύνη σε περίπτωση με αυτόν τον τρόπο, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου απλά, κύριε Καλυτερίδη, σε περίπτωση που εμποδίσει πάλι το ερευνητικό έργο η Τουρκία.
2: Κυρία Δούση, τώρα ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά επί πραγματικά 30 τόσα χρόνια. Ασφαλώς οι συμμαχίες είναι ευπρόσδεκτες. Όλα τα κράτη προσπαθούν να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους και μέσα από συμμαχίες. Και σωστά κάνει η Ελλάδα συμμαχίες και με την Αίγυπτο. Νομίζω τώρα ήδη έχουμε μια τριμερή στην Αίγυπτο και με τη Γαλλία και με το Ισραήλ και με τα Εμιράτα και με όποιον άλλον έχει κοινά συμφέροντα μαζί μας. Δηλαδή η συμμετοχή της Γαλλίας είναι ευπρόσδεκτη. Όμως δεν μπορεί αυτό να παρουσιάζεται ως επιτυχία. Δηλαδή το ξεπούλημα ενός ελληνικού, 100% ελληνικού έργου στη Γαλλία με όρους που δεν έχουμε μάθει και να πανηγυρίζουμε ότι πρόκειται για διπλωματική επιτυχία που έρχεται ένας άλλος να μας βοηθήσει να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα σε οριοθετημένη ΑΟΖ της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Και μια οριοθέτηση που πονάει την πατρίδα μας, διότι είναι μέχρι το 28ο. Ξεχάσαμε το Καστελόριζο, δηλαδή υπογράψαμε, και εκτός από αυτό έχουμε και δεχθήκαμε μειωμένη επίρρεια 45-55 για την Κρήτη. Και αντί να υπερασπιστούμε αυτή τη συμφωνία, φωνάζουμε άλλους να μας βοηθήσουν να βγάλουν οι Γάλλοι το φίδι από την τρύπα. Δεν πρόκειται να το βγάλουν οι Γάλλοι. Μπορεί να το βάλουν και πιο βαθιά.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

11 τα λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή αρχή. Θυμίζω ότι φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό όσον αφορά τον σημερινό καιρό. Ενώ στην Αττική σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις από 3 έως 4 μποφόρ και ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς με περαιτέρω πτώση από το απόγευμα και μετά, ενώ στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία στην συμπρωτεύουσα από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά λίγο μετά η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, η κυρία Χριστίνα Σούζη.

Τι εννοείς λίγο μετά, μου γράφει ο Δημήτρης από την κάτω βασιλική Μεσολογγίου. Έχεις δίκιο, Δημήτρη μου, δεν ακούστηκε καλά. Σε λίγο, βγήκε λάθος. Εντάξει, ακόμα προσπαθώ να ανοίξω και το δεξί μάτι. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα στην κάτω βασιλική Μεσολογγίου.

Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας επιλέξατε και σήμερα για την πρωινή σας ενημέρωση. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Να πω στον φίλο μου τον Παναγιώτη στην Πάτρα, ομπρέλα να πάρεις, Παναγιώτη. Εύχομαι να περάσετε καλά, καλή δουλειά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι όμως εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Την αγάπη μου και καλό μεσημέρι να ευχηθώ στους φίλους μας στην Αυστραλία που μας ακούν live μέσω του Free Angel 898 του ελληνικού ραδιοφωνού του Σίδνη. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε αύριο. Πρώτο Θεός, να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι γεροί και να ξανανταμώσουμε αύριο το πρωί στις 5:30. Καλή σας μέρα.

0: Αθήνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη. Αλλάζει εντελώς το σκηνικό του καιρού σήμερα και στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Πάτρα, ενώ αναμένονται και σποραδικές βροχές από νωρίς το μεσημέρι. Βέβαια, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ψυχαλίζει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 20 και οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Στην αναλυτική πρόγνωση τώρα. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα με έμφαση στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα του καιρού κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βορείου Αιγαίου, κυρίως σποράδες, θα είναι πιθανότατα έντονα. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 9 έως 26, στην Ήπειρο από 11 έως 27. Στη Θεσσαλία από 11 έως 27 επίσης, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 12 έως 29, στην Κρήτη από 11 έως 29, στα Επτάνησα από 19 έως 26, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 21 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση μετά τις μεσημβρινές ώρες. Ωστόσο, εκ νέου ενίσχυση των ανέμων αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες. Και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 25.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, διάβαζα χτες και το είδα έτσι και σήμερα λίγο πιο έντονο να γίνεται από τα σημερινά δημοσιεύματα. Όλο αυτό που έχει προκύψει στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, και όταν λέμε μεγάλων εννοούμε διεθνών. Για δικούς του λόγους ο Τραμπ, επειδή θεωρούσε ότι, και το είπε και δημόσια, ότι κάποια μέσα μετέδωναν ψευδείς ειδήσεις, fake news, απαγόρευσε την είσοδό του στο Λευκό Οίκο, ώστε να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Λευκού Οίκου και τις δικές του βασικά. Μέσα παγκόσμια όπως το CNN, το Πολίτικο και άλλα. Η υπόθεση έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε στα δικαστήρια, γιατί θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα παραβίασης της πρώτης τροπολογίας του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεπώς θα έπρεπε να έρθει η απόφαση αυτή. Εκεί η ελευθερία του τύπου είναι πολύ πιο σημαντική και πολύ πιο αδιαπραγμάτευτη από ότι είναι αλλού, από ότι είναι στην Ευρώπη και από ότι είναι στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και διαπιστώσαμε ότι τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, με εξαίρεση κάποια πολύ μικρότερα, τα μεγάλα πάντως, ακόμα και το Fox News, το οποίο είναι φιλικά διακείμενο στη σημερινή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφάσισαν να διακόψουν, μέχρι να αρθεί το εμπάργκο αυτό, την μετάδοση πληροφοριών που σχετίζονται με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποτέλεσμα ήταν χθες ο Τραμπ να πάει σε μια εκδήλωση σε κάποιο ελικοδρόμιο και να μεταδοθεί μόνο εικόνα, γιατί ο ήχος, υπήρχε ήχος από τους τεχνικούς, αλλά δεν ακουγόταν, παραμόρφωνε πάρα πολύ, δεν υπήρχαν τεχνικοί των τηλεοπτικών δικτύων να μεταφέρουν σωστά τον ήχο, οπότε όλο αυτό το πράγμα αποδείχθηκε

ανακαλύψει μία σύμπνοια των μέσων ενημέρωσης. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω, τα οποία είπαν ότι μέχρι να έρθει αυτό το πράγμα, δηλαδή συμφωνεί δεν συμφωνεί με τον τρόπο που σε καλύπτουν, σ' αρέσει δεν σ' αρέσει ο τρόπος που σε καλύπτουν, θα σε καλύπτουν, γιατί αυτό απαιτεί το Σύνταγμα και η ελευθερία του λόγου. Αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις αδυναμίες τους, με τα προβλήματά τους κτλ. Προσπαθώ να το μεταφέρω λίγο στην Ελλάδα αυτό. Γιατί εδώ έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις αποκλεισμών, είτε άμεσων είτε έμεσων, των μέσων ενημέρωσης από την πληροφορία που έρχεται από την κυβέρνηση και κυρίως από το Μαξίμου. Ακόμα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικρίθηκε για το γεγονός ότι δεν έδωσε το λόγο σε μέσα ενημέρωση που δεν του άρεσαν. Ένα τέτοιο παράδειγμα, ας πούμε, για παράδειγμα ήταν... Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν για τον ντοκουμέντο που διαμαρτυρήθηκε εντονότητα κλπ. Και για κάποια μέσα ενημέρωσης, κυρίως αριστερά ή κεντροαριστερά. Αυτός είναι ένας τρόπος, είναι της άμεσης λογοκρισίας. Υπάρχει και η έμεση λογοκρισία. Ο πακτολός των χρημάτων που δόθηκαν σε μέσα ενημέρωσης, είτε μέσω της λίστας Πέτσα είτε αργότερα, και από τα οποία τα μέσα ενημέρωσης είτε ήταν ραδιοφωνική σταθμή, είτε ήταν τηλεοπτική σταθμή, είτε ήταν εφημερίδες, είτε ήταν ηλεκτρονικές εφημερίδες, sites, πήραν πολύ περισσότερα χρήματα, ακόμα και κάποιες οι οποίες ήταν σφραγίδες. Σε αντίθεση με τα μέσα ενημέρωσης που είχαν την προδιάθεση, τη δημοκρατική υποχρέωση και τη διοντολογική υποχρέωση να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, τα οποία είτε πήραν ψίχουλα είτε τίποτα, γιατί δεν συνεμορφώθην με τις υποδείξεις. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μια τέτοια περίπτωση είναι και το ραδιογάμμα. Δεν το λέμε όμως για αυτό το λόγο. Υπάρχουν αρκετά, ευτυχώς, ραδιογάμμα στην Ελλάδα. Όχι πάρα πολλά πια, αλλά υπάρχουν. Για να μεταδίδουν και μια διαφορετική διάσταση των ειδήσεων. Για να μεταδίδουν αυτό που αυτά θεωρούν ως αντικειμενική ή εν πάση περιπτώσει ουσιαστική δημοσιογραφία. Γιατί τα περί αντικειμενικότητας, όπως είχα πει πολλές φορές, τα ακούω και λίγο βέρεσε, όταν παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας η αντικειμενικότητα πάει περίπατο. Αλλά η υποκειμενικότητα, η δική μας, φίλες και φίλοι, είναι πολλές φορές πολύ πιο αντικειμενική από την αντικειμενικότητα των άλλων. Και νομίζω πως αυτό και το έχουμε πει και το έχουμε αποδείξει. Δεν είναι ένας έμεσος τρόπος λογοκρισίας το να μοιράζουν πακτολούς χρημάτων στα καλά παιδιά και στα άλλα μπίπτι, ξέρετε. Στην πραγματικότητα, όπως μου λέει ένας φίλος, καλημέρα Γιώργο, όταν τα κανάλια μεταδίδουν ψέματα για την αντιπολίτευση, τι γίνεται? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί δεν είναι fake news.

εδώ πέρα δυστυχώς, όπως μου θυμίζει ένας άλλος φίλος. Καλημέρα Νίκο. Χρηματοδοτήθηκαν και πλατφόρμες οι οποίες δημιουργήθηκαν στα υπόγεια του Μαξίμου και χρηματοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο για να παρουσιάζουν τη δική τους αλήθεια ή για να παραμορφώνουν τις αλήθειες των άλλων.

0: μια συζήτηση υψηλών τόνων. Έγινε και προσωπική κάποια στιγμή όμως. Τι μετέδωσαν τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης? Ότι παρεξηγήθηκε η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, διότι ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή της θύμισε ότι έχει περάσει από πολιτικά γραφεία υπουργών του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Πριν θα καταλήξει στη Νέα Δημοκρατία και χαριεντιζόταν με υπουργούς. Κατήγγειλε λοιπόν η κυρία Σδούκο ότι αυτό ήταν σεξιστικό, χτύπημα κάτω από τη ζώνη κλπ. Κυρίως το σεξιστικό ήταν όμως το κομμάτι. Τι απέκρυψαν τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης? Κάποια δεν το απέκρυψαν. Ότι στην πορεία της συζήτησης, πολύ πριν πει αυτό ο κύριος Φαραντούρης, η κυρία Σδούκου είπε στον κύριο Φαραντούρη ότι χαριεντιζόταν με την κυρία Καριστιανού πριν πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς την ίδια έκφραση χρησιμοποίησε. Τότε δεν είχε σεξιστικό υπονοούμενο τη δήλωση αυτή της κυρίας Δούκου? Είχε μόνο όταν την έκανε ο πολιτικός της αντίπαλος. Δεν είναι αυτό μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου μέσα ενημέρωσης ουσιαστικά υιοθετούν την κυβερνητική γραμμή αντί να προσπαθούν να δείξουν τι συνέβη στην πραγματικότητα? Δεν είναι αντικυβερνητικό να πεις την αλήθεια. Είναι υποχρέωσή σου και αυτό που σου επιβάλλει ο κώδικας δεοντολογίας, αν τον έχεις ακούσει ποτέ. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι υπόθηκε.
1: Ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα. Κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα, στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο ΠΑΣΟΚ.
2: Σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
1: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
2: Υπηρετούσατε σε γραφείο
1: όταν
2: υπουργού του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια,
1: εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
2: Επί τέσσερα χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε.
1: 20 χρόνια, κύριε Παραδούλη.
2: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικό σύμβουλος, εσείς χαριοντιζόσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο να μιλούνται τα πια σε μένα, όχι σε μένα.
0: Λοιπόν, τι ακούσατε, φίλες και φίλοι? Όταν το είπε το χαριεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού εμπροκειμένου, η κυρία Σδούκου δεν είχε κανένα σεξιστικό υπονοούμενο, δεν ήταν πρόβλημα. Καλά έκανε και το είπε. Και αυτό κόπηκε από τα περισσότερα. Μπήκε μόνο η ανακοίνωση Νέας Δημοκρατίας και το δεύτερο κομμάτι, στο οποίο ο κύριος Φαραντούρης έλεγε για την κυρία Σδούκου ότι χαριεντιζόταν με υπουργούς. Όταν χαριεντίζεσαι λοιπόν με μια αρχηγό κόμματος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι σεξιστικό το υπονοούμενο. Κανένα. Όταν όμως λες ότι θα αρκετιζώσουν με υπουργούς, τότε έχει σεξιστικό υπονοούμενο. Και ας έχεις εσύ πρώτη χρησιμοποιήσει την έκφραση αυτή. Τώρα, γιατί αυτό έγινε στον αέρα του Open προκειμένου, για να τα λέμε όλα. Κατά τη διάρκεια πρωινής εκπομπής που παρουσιάζει ο Στραβελάκης, ο Νίκος Στραβελάκης. Λοιπόν, για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Γιατί τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης επέλεξαν να μεταδώσουν

Το δεύτερο κομμάτι, όχι το πρώτο, που μιλούσε η κυρία Σδούκου, το δεύτερο κομμάτι που μιλούσε ο κύριος Φαραντούρης και την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας και του Παύλου Μαρινάκη προσωπικά, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος βρήκε λόγο να παρέμβει ζητώντας από τον Ανδρουλάκη να κάνει τι, ας πούμε, να επιπλήξει, να ζητήσει την παρέτηση του Ευρωβουλευτή, για ποιο λόγο ακριβώς. Ενώ την ίδια στιγμή στη Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν ένιωσαν την ανάγκη να απολογηθούν για αυτόν που ήρξα το πρώτος, που λέει και το βιβλικό παράδειγμα, χειρών αδίκων.

Καλημέρα Γιώργο, το λαμβάνω υπόψη μου και αυτό που λες. Αλλά ασχολούμαι για να δείξω όχι τι έκανε η κυρία Σδούκου, για νομίζω ότι ο καθένας έχει αποκρισταλωμένη άποψη για πολλά πολιτικά πρόσωπα, τα βλέπει συνέχεια, άρα μπορεί να έχει αποκρισταλωμένη άποψη. Αλλά για το γεγονός της αντίδρασης ή του τρόπου λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης, εμένα αυτό είναι που με καίει και με ενδιαφέρει περισσότερο. Γιατί όσοι ακούν τώρα Ράδιο Γάμα έμαθαν όλη την αλήθεια. Και ας κρίνουν μόνοι τους, παιδί μου, ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο, ή αν είχαν και δύο δίκιο ή αν είχαν και δύο άδικο, τώρα σημαίνει και αυτό. Το να μεταδίδεις όμως τη μισή είδηση, αυτή που εξυπηρετεί και βολεύει την κυβέρνηση, προφανώς δεν είναι δημοσιογραφία, είναι κάτι άλλο. Να είμαστε σαφείς. Ναι, από μόνο σαν περιστατικό δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει όμως η συνέχεια του, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα τις σκέψεις μου σήμερα στην εκπομπή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να τις κατακρίνουμε για πάρα πολλά πράγματα. Όταν μιλούν για ελευθερία του τύπου, την εννοούν. Όταν αποφάσισε ποιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι πανίσχυρος, και επίσης δεν είναι και ένας οποιοσδήποτε πρόεδρος, είναι και ένας δισεκατομμυριούχος πρόεδρος, που μπορεί να ανοίξει, βλέπω εδώ πέρα, άνοιξε δικό του κανάλι για να μεταδίδει. Είναι ωραίος ο Τραμπ, κάνει απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, όπως είχε ανοίξει δικό του δίκτυο, social δίκτυο απέναντι στο Facebook και το Twitter, το Truth Social, στο οποίο έβαζε τα tweet, εν πάση περιπτώσει, που δεν ήθελε να βάλει στο, ή τον είχαν κόψει για ένα διάστημα να βάλει στο Twitter τότε, σήμερα όταν το πήρε ο Elon Musk, ανακάλεσε την απαγόρευση, αλλά συνέχισε ο Τραμπ να τα ανεβάζει στο Truth Social. Τώρα λοιπόν έφτιαξε και δικό του κανάλι, γιατί δεν τον παίζουν τα άλλα κανάλια αντιδρώντας αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τι κάναν τα μεγάλα δίκτυα, ακόμα και τα φιλικά προσκύμενα στην κυβέρνηση, είπαν ότι αφού αποκλείεις κάποιους, σε αποκλείουμε και εμείς στο σύνολο. Και χθες έγινε αυτό το πράγμα που μίλαγε και δεν ακουγόταν ήχος, γιατί δεν υπήρχαν τεχνικοί.

0: Λοιπόν, χθες το βράδυ, λοιπόν, ο Λευκός Οίκος έβγαλε στον αέρα την Trump TV. Η 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα που θα μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Donald Trump και τη δράση κυβέρνησης. Λέω λοιπόν ότι έφτασα σε αυτό το σημείο, ωστόσο τα μεγάλα μέσα ενημέρωση δεν κάναν πίσω. Αλλά εκεί λαμβάνουν πολύ σοβαρά, παραλαμβάνω, την ελευθερία του τύπου. Εδώ σημαίνουν άλλα πράγματα και νομίζω σας έδωσα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όχι μόνο πως επηρεάζεται η δημοσιογραφία με τους τρόπους που έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να κάνει, αλλά και πως στο τέλος γίνεται κατορθωτό να μαθαίνουμε καθόλου ειδήσεις ή μισές ειδήσεις ή διαστρεβλωμένες ειδήσεις από πάρα πολλά θέματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 62-42-22 και 69-77-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
13: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
14: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Μόνο εδώ, η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Αλλάζουμε τώρα θέμα, πάμε στα δημοτικά. Η χθες είχε και δημοτικό συμβούλιο με ενδιαφέροντα θέματα. Θα τα πούμε σε λίγο. Αυτά θα ξεκινήσουμε από κάτι διαφορετικό. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο επικεφαλής παράταξης Πυράλ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Πέτρος Ψωμάς. Κύριε Ψωμά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούν.
0: Λοιπόν, θα πούμε για τα του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί είχε και ένα ενδιαφέρον ζήτημα μέσα. Αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι άλλο, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας και τα ζητήματα της καθημερινότητας είναι αυτά που απασχολούν τον απλό πολίτη. Έχει να κάνει με τους κάδους καθαριότητας. Δύο ζητήματα. Μπορεί να υπάρχουν 10, δύο έχουμε εντοπίσει εμείς. Το ένα είναι αυτό με τους κάδους στην Αγίου Ανδρέου, που έπαιξε και σε αρκετά μέσα ενημέρωσης, όπου βρίσκονται στην μία πλευρά του δρόμου με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την περιοχή μας και το εντοπίσαμε για την περιοχή εδώ που βρίσκεται το Ράδιο Γάμα, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου υπήρχαν σοχές για τους κάδους απορριμμάτων. Ανακατασκευάστηκαν τα πεζοδρόμια, έκλεισαν οι σοχές για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, αυτή την εντολή είχαν οι άνθρωποι που τα φτιάξανε. Οι κάδοι έχουν πάει μισό χιλιόμετρο παραπέρα. Μιλάμε για μια οδό ταχείας κυκλοφορίας. Ζήτησαν να μάθουν τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί εδώ πέρα εκτός από τη δική μας επιχείρηση είναι ένα σούπερ μάρκετ, είναι μια ψισταριά, είναι ένα βουλκανιζάτερ και είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι που μένουν εδώ. Και ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι τους είπαν, η απάντηση που τους δόθηκε, εν πάση περιπτώσει τα ρωτήσαν, ήταν να βάζουν σε ένα καρότσι και να τα πηγαίνουν πέρα τα σκουπίδια, αν είναι δυνατόν ένα σούπερ μάρκετ να το κάνει αυτό για παράδειγμα, και σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, έτσι. Δηλαδή από εδώ και πάνω είναι η Πατρόν Κλάους. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί επίσης μεγάλη επικινδυνότητα για τους κατοίκους της περιοχής. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκαν οι εσοχές, εξαφανίστηκαν και οι κάδοι απορριμμάτων. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
1: Τα περιγράψατε ακριβώς όπως είναι και μάλιστα ακούγοντας την εισαγωγή σας δεν ξέρετε αν είναι δύο αυτά τα θέματα αλλά είναι δέκα.
0: Δεν ξέρω, αυτά εντοπίσαμε, μπορεί να είναι περισσότερα.
1: Εγώ θα σας απαντήσω ότι δεν είναι 10, είναι 100. Γιατί τέτοιου είδους παράπονα, μιας και ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, δεχόμαστε καθημερινά από τους δημότες της πόλης. Και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια μικρή κοινωνία, γιατί μια μικρή κοινωνία είναι η Πάτρα μας. Και εμείς γι' αυτό ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, γιατί θεωρούμε ότι στις μικρές κοινωνίες, τι λέει ο λαός, θα παράπονα στο Δήμαρχο, μια δημοτική αρχή μπορεί τέτοιου είδους θέματα να τα αντιμετωπίζει με κατανόηση. Σε μια μικρή κοινωνία λοιπόν σαν τη δική μας δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ αυτών που διοικούν και αυτών που διοικούνται. Αυτό λοιπόν στην πόλη είναι εμφανέστατο. Δηλαδή αυτές οι κινήσεις που είπατε, η μετακίνηση κάδων ή η απάλληψη σημείων τα οποία οι κάδοι τοποθετούνται πριν, δείχνουν ότι δεν υπάρχει διάθεση από τη Δημοτική Αρχή να λύσει προβλήματα και δεν υπάρχει και γρήγορο αντανακλαστικό όταν ένας δημότης διαμαρτύρεται επώνυμα και με επιχειρήματα να προστρέξει η Δημοτική Αρχή και να κάνει κάτι. Κάνει μια υψηλή επιστασία της πόλης η αρμόδια αντιδημαρχία και εγώ θα προσθέσω και το ότι είπατε για τους κάδους καθαριότητας. Οι κάδοι καθαριότητας είναι καθαροί. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Οι κάδοι καθαριότητας είναι επαρκείς. Οι κάδοι καθαριότητας αδειάζουν τακτικά. Οι κάδοι καθαριότητας που κάποιοι από αυτούς είναι μπλε, άρα πρέπει να παίρνουν τα ανακυκλώσιμα, τουλάχιστον λειτουργούν ως δύο γραμμές διαφορετικές στον μεν να μπαίνουν τα ανακυκλώσιμα και στον δε τα μη. Για να μην θυμίσω ότι έχουμε αγοράσει και καφέ κάδους για να ξεκινήσει στοιχειοδός και κομποστοποίηση στην πόλη και δεν τους έχουμε δει πουθενά. Άρα στον τομέα καθαριότητα η Δημοτική Αρχή έχει αποτύχει, αλλά και στον τομέα καθημερινότητα. Εσείς μου περιγράφετε δύο χαρακτηριστικές γειτονιές, αλλά μπείτε και παραμέσα στο κέντρο ή πηγαίνετε και στην περιφέρεια, τα ίδια προβλήματα παντού. Και προβλήματα φωτισμού, για να φύγω και σε άλλα, και προβλήματα έργων τα οποία δεν ολοκληρώνονται, και προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και προβλήματα έλλειψης θέσεων πάρκινγκ. Και το θέμα δεν είναι ότι δεν λύνονται, γιατί να δεχτώ ότι τα προβλήματα είναι πολλά, ότι δεν υπάρχει καν νιάξιμο, δεν υπάρχει η έγνοια, δεν υπάρχει η έννοια του φροντίζω να είμαι εκεί, να μιλώ με τους δημότες και να βλέπω τι θα κάνω.
0: Όχι, ξέρετε τι με προβληματίζει, κύριε Ψώμα. Αφενός ο άνθρωπος που δεν θα μπορεί να πάει τα σκουπίδια του άμα τα βγάλει έξω στον δρόμο, προφανώς θα του πούνε γιατί το έκανε και θα έχει και κάποιες επιπτώσεις, υποθέτω. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και το δεύτερο, αν αποφασίσει τελικά να πάρει το καρότσι μια ηλικιωμένη κυρία 80 χρονών, 70, για να τα πάει εκεί πέρα, κινδυνεύει να την πατήσει κανένα αυτοκίνητο, γιατί μιλάμε για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Δηλαδή, αν συμβεί ένα ατύχημα, ποιος έχει την ευθύνη?
1: Και εγώ θα πω ότι ξεκινώντας 8 χρόνια πριν το Σπιράλ, που κάναμε καταγραφή καλών πρακτικών στην Ευρώπη ολόκληρη, όχι στην Ελλάδα μόνο, είδαμε κάποια μοντέλα που δυστυχώς δεν θα έρθουν ποτέ στην Πάτρα. Μιλώντας για απορρίμματα, δηλαδή, τι να πω για το μοντέλο της Σκανδιναβίας ή της Γερμανίας, που εκεί συγκεκριμένη ώρα της μέρας έχει συνηθίσει ο δημότης σε συγκεκριμένο κάδο να εναποθέτει συγκεκριμένη ποσότητα. Αλλά μετά μελετούμε και κάποιες καλές πρακτικές της χώρας. Τα Τρίκαλα, στη Μυτιλίνη πήγα πρόσφατα και είδα πλατεία σκουπιδιών. Το λέω έτσι, δεν λέγεται, αλλά είναι ένας χώρος κεντρικός με υπογειοποιημένους πλέον κάδους. Εναποθέτουν τα σκουπίδια τους οι μαγαζάτορες, γιατί λειτουργεί εκεί σε σημείο που υπάρχουν πολλά καταστήματα εστίασης. Υπογειοποιούνται, ούτε μυρωδιά, ούτε όχληση οπτική. Βλέπω λοιπόν τέτοια παραδείγματα, και ενώ θέλουμε να προτείνουμε η Πάτρα να πάει προς αυτή την κατεύθυνση, η Πάτρα πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ακόμα και λυμμένα θέματα που είχαμε, σαν τις περιπτώσεις που αναφέρατε εσείς, τα επιδεινώνουμε. Δυσκολεύουμε την κατάσταση και δυσκολεύουμε την καθημερινότητα του δημότη. Και γι' αυτό υπάρχει μια δημοτική αρχή. Εμείς αγανακτούμε, γιατί η δημοτική αρχή θέλει να παρεμβαίνει στα της κυβέρνησης, στα της διακυβέρνησης, ακόμα και στα εθνικά και πανεθνικά θέματα. Έχουμε μια δημοτική αρχή που, επειδή έχει και ένα κομματικό καπέλο, μπερδεύει ο δημαρχός μας τους ρόλους και ασχολείται με αλότρια και προσπαθεί να επιβάλλει την παγκόσμια ειρήνη και να βάλει τις δικές του ιδέες στο πώς θα πάει η χώρα, και δεν ασχολείται με αυτό που ένας δήμαρχος οφείλει να ασχοληθεί, με την καθημερινότητα, με το μικρό, έτσι ώστε να κάνει λίγο καλύτερη τη ζωή όλων μας στους δύσκολους καιρούς μας. Όλοι δυσκολευόμαστε, και οικονομικά και υπαρξιακά, και με χίλιους δυο τρόπους η ζωή έχει δυσκολεύσει. Μην τη δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο.
0: Υποθέτω ότι τώρα που γίνατε γνώστης και όλων των υπολείπων, ξέρατε πολλά από αυτά, είναι μια καλή ευκαιρία να το φέρετε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέω, αν θέλετε, προφανώς δεν υποχρεώ.
1: Με χαρά θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τι να πρωτοφέρουμε. Σας λέω ξανά, υπάρχει μια καταγγελία από μαγαζάτορες της Καραϊσκάκη για το ότι τα έργα έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στους πελάτες τους, στα μαγαζιά τους. Mm-hmm. Μια άλλη καταγγελία για το φωτισμό στην οδό Ιωνίας, ο οποίος ξαφνικά χάθηκε, και τους και επιχειρηματολογεί και ο υπεύθυνος από το Δήμο ότι έτσι ήταν το σχέδιο και δεν υπήρχε φανοστάτης να μπει στην γειτονιά σας, ενώ πριν υπήρχε. Υπάρχουν διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι από την άλλη πλευρά της πόλης για τα ανύπαρκτα πεζοδρόμια της Οδού Πανεπιστημίου. Δηλαδή τα θέματα είναι πολλά, που βάζετε κι άλλα, όλα θέλουμε να τα βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έλα όμως που δεν συζητιούνται, έλα όμως που, ξανά θα πω, άλλα θέματα θέλουν τη Δημοτική Αρχή. Χτες επί μία ώρα εννοούσαν να μιλάμε για το δίκαιο των εργαζομένων της ΔΕΙΑΠ που θα πάνε δικαστικά, ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να κλείσει στα 5 δευτερόλεπτα, και το εννοώ, γιατί από τη στιγμή που το δοσού της ΔΕΙΑΠ είχε συνενέσει ομόφωνα ότι δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό που θέλουν, την έγκριση δηλαδή να πάνε στο δικαστήριο και να ισχυριστούν, όπως ισχύει, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και αντί να το ψηφίσουμε σε λίγο χρόνο, να τους απαλλάξουμε από την παρουσία τους, να τους δώσουμε το δικαίωμα να ελπίζουν, εκεί ο δήμαρχος να πολιτικολογεί, να κομματικολογεί, να κάνει αναδρομή στους αγώνες στα πεζοδρόμια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μονικοί, με ένα κόμμα και με μια ιδεολογία. Εγώ δεν θα εξετάσω αν η ιδεολογία αυτή είναι εφαρμόσιμη, και δεν με πειράζει ποια ιδεολογία είναι. Η αγανάκτηση δική μας είναι που μπλέκουμε τα κομματικά με την αυτοδιοίκηση. Και για να επιστρέψω στο θέμα σας, ναι, θα το θέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο στεναρά και θα ρωτήσουμε. Ελάτε όμως που ακόμα και στη λογοδοσία κάνουμε ερωτήσεις, παίρνουμε μη απαντήσεις και νομίζουν ότι είναι εντάξει. Έχουν απομακρυνθεί από την κοινωνία. Και μάλιστα μια παράταξη η οποία θεωρητικά δηλώνει ότι είναι της κοινωνίας και του λαού.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα περιμένουμε λοιπόν να το θέσετε, να δούμε και τι απάντηση θα πάρετε.
1: Στη λογοδοσία.
0: Στη λογοδοσία. Τώρα, θα ήθελα να συζητήσουμε για κάτι άλλο. Νομίζω χτες υπήρχε μια συζήτηση που αφορούσε και για τον ισολογισμό μιλήσατε, αλλά ήταν και το ζήτημα της τοπικής αργίας, το οποίο τελικά καταψηφίστηκε, αν κατάλαβα καλά.
1: Πραγματικά καταψηφίστηκε, κυρίως από τη Δημοτική Αρχή. Αυτή την παγκόσμια πρωτοτυπία την αποκτήσαμε και αυτή. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή ενός Δήμου, του Δήμου Πατρέων, να αρνείται η Πάτρα να αποκτήσει αυτό που όχι μόνο δικαιούται, αλλά και όλες οι υπόλοιπες πόλεις με μικρότερη συμβολή στον αγώνα και με λιγότερη ιστορική σημαντικότητα έχουν. Δηλαδή, ποια ήταν η πρόταση που ήρθε από την Δημοτική Σύμβουλο άλλη παράταξη, όχι τη δική μας, την κυρία Σιώρου. Και η πρόταση έλεγε, πατώντας και σε εκδηλώσεις που τελευταία έχουν γίνει πυκνές για να γιορτάζουμε τα γενέθλια της πόλης. Δεν τα γενέθλια της πόλης, η Πάτρα απελευθερώθηκε το 1828. Αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα γεγονότα. Όταν και οι Γάλλοι με το στρατηγό Μεζόν του έχουμε δώσει και την κεντρικότερη οδό μας, έχουμε ονοματίσει προς τιμήν του, βοήθησαν τους ντόπιους να απαλλαγούμε από τον Οθωμανικό ζυγό. Τα γεγονότα συνέβησαν τα τελικά από τις 3 ως 8 Οκτωβρίου. Το 1828, δηλαδή σε δύο χρόνια κλείνει 200 χρόνια ιστορίας αυτή η πόλη. Δεν υπάρχει πόλη σοβαρή. Η Καλαμάτα έχει τοπική αργία. Στις 23 Μαρτίου η Τρίπολη έχει, που γιορτάζει τη μάχη της Τριπολιτσάς. Το γειτονικό μας Αίγιο απέκτησε πρόσφατα για τη συνέλευση της Βοστίτσας. Αυτό λοιπόν που ήρθε και για την Πάτρα σαν πρόταση είναι να γιορτάζουμε και εμείς τα γενέθλια της πόλης, να καθιερωθεί τοπική αργία η μέρα της απελευθέρωσης, όποια και αν ιστορική επιλέξουν ότι είναι, η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέμπτη Οκτωβρίου. Γιατί μια τέτοια απόφαση δεν την παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο προφανώς, δεν έχουμε την επάρκεια. Αυτό που σαν πρόταση ήρθε είναι να δημιουργηθεί μια επιτροπή σοφών, ιστορικών, ειδικών που να το εξετάσει το αίτημα, να το προωθήσει προς την Περιφέρεια και την Βουλή, γιατί αυτό πρέπει να πάρει τη βούλα του κράτους και να αποκτήσει και ΦΕΚ και να έχουμε μια τοπική αργία, όχι για να καθόμαστε μια μέρα το χρόνο ακόμα, αλλά να γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας, να τιμούμε την ιστορία μας, να θυμόμαστε τους προγόνους μας και να λειτουργεί ως αφορμή και για τα παιδιά μας και για όλους να γίνονται μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις προς τιμήν αυτών των ανθρώπων που μας χάρισαν προς την ελευθερία μόνο, την πόλη. Και η Δημοτική Αρχή, επειδή και εδώ κάνει ανάγνωση της ιστορίας μονόπαντα, αιμονικά, διχαστικά εγώ θα πω, αρνήθηκε. Επέμενε να μας πηγαίνει στην 4η Οκτωβρίου του 1944, και αυτό ιστορικό γεγονός, που διώξαμε τους Γερμανούς και τέλειωσε η κατοχή, και αυτό ιστορικό γεγονός, αλλά εμείς συνενέσαμε να γίνει, να καθιερωθεί ως διπλός εορτασμός, γιατί η Πάτρα έχει και αυτή την ευτυχή συγκυρία, την ίδια μέρα, την ίδια περίοδο σχεδόν, αρχές Οκτώβρη, να έχει απελευθερωθεί και από τη μια σκλαβιά και από την άλλη, αλλά επέμεναν να διαβάζουν ιστορικούς δικούς τους, να λένε κομματικές παρόλες και στο τέλος καταψήφισαν. Είναι οδυνηρό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι επίσημα πλέον βάζουν το κόμμα και την ιδεολογία πάνω από την πόλη. Και τους έχουμε ψηφίσει 3 φορές και με μεγάλη πλειοψηφία, αυτό δεν χρειάζεται να το κρύψουμε, για να διοικούν την Πάτρα. Δεν την αγαπάνε την Πάτρα όσο αγαπάνε το κόμμα τους, όσο αγαπάνε τον κομματικό τους σταγό και τον κομματικό τους στρατό. Και αυτό είναι αδιανόητο. Και πραγματικά ήταν εκρευνηστικό το πόσο, ενώ θέλαμε να συνενέσουμε χτες και βάζαμε και νερό στο κρασί μας, αυτοί επέμεναν όχι, όχι, όχι. Και το Δημοτικό Συμβούλιο μιας πόλης, δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο, στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο, δεν συνένεσε να αποκτήσει, να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει η πόλη μια τοπική αργία, επειδή η Δημοτική Αρχή, δηλαδή αυτοί που διοικούν την πόλη, ήταν αρνητική. Εμείς θα αρθρογραφήσουμε σήμερα σχετικά. Και θα φροντίσουμε, χαίρομαι που με βγάζετε στη συγνότητά σας, αλλά όλοι οι πατρινοί να μάθουν περί τίνος πρόκειται. Και είναι συμβολικό το θέμα. πέρα από ουσιαστικό. Εξώνυχος, λέει τον Λέοντα. Καταλαβαίνεις, λιοντάρι από τον ηχάκι του. Από αυτό το μικρό, καταλαβαίνεις ποιες είναι οι προτεραιότητες τους. Και με ανθρώπους που δεν έχουν προτεραιότητα την πόλη, δεν μπορείς να περιμένεις πολλά. Θα αναγυρίζω στο θέμα που θίξατε στην αρχή, για τους κάδους, την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής και την εικόνα πόλης. Δεν νοιάζονται για αυτά. Δεν ασχολούνται. Θέλουν να γράψουν την ιστορία από την αρχή και θέλουν να δίνουν διαπιστευτήρια κομματικά σε αυτούς που τους έχουν επιβάλει.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά για την ώρα, κύριε Ψωμά. Είχα και άλλα να σας ρωτήσω, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μου.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε να σας πούμε ότι από τις 9 μέχρι τις 2 θα υπάρχει διακοπή υδροδότηση στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Η υδροδότηση θα διακοπεί στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτη, 5 πηγαδίων Θράκης και Ναυμαχίας Έλλης. Η αιτία της προσωρινής διακοπής είναι η πραγματοποίηση εργασιών επισκευής κεντρικής βάνας του δικτύου. Τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης θα βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να ολοκληρώσουν την παρέμβαση και να αποκαταστήσουν την υδροδότηση το συντομότερο δυνατόν. Αλλά χοντρικά έχει προγραμματιστεί μέχρι τις 2, να το έχετε υπόψη σας.

Από το αστυνομικό δελτίο να πούμε ότι η αναστάτωση προκλήθηκε στην οδό Ευβίας στην περιοχή των Ζαροκλεϊκών τα ξημερώματα, στις 4 περίπου. Όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις Φλόγες, οι πληροφορίες λένε ότι νωρίτερα κάποιοι το είχαν περιλούσει με έφλεκτο υλικό. Η πυροσβεστική έφτασε εγκαίρως και περιόρισε τη φωτιά πριν πάρει περαιτέρω διαστάσεις.

είσαι ιδιαίτερα προσεκτική στους δρόμους και το ψηλόβροχο έχει κάνει τους δρόμους λίγο πιο να γλιστράνε λίγο περισσότερο. Είχαμε και μια καραμπόλα από ό,τι πληροφορούμαστε πριν από λίγη ώρα στην Νέα Εθνική Οδό στη συμβολή με την Αρέθα. Ειδοποιήθηκε η τροχέα. Αλλά γενικά χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί τα πρωτοβρόχια αυτού του τύπου στην άσφαλτο που έχει καιρό να δει βροχή δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. Ας το έχετε κατά νου. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκιουλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε εσείς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Στο κόκκινο η ενεργειακή αγωνία, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να εξαγγείλει μέτρα μήνα με το μήνα για τα νοικοκυριά. Το τοπίο παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ο απόϊχος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στη χώρα μας έχει ήδη ανακοινωθεί ένα πρώτο πακέτο μέτρων ανάσχεσης των αυξημένων ενεργειακών τιμών στα καύσιμα και κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, που θα εξειδικευθεί προσεχώς. Αναμένεται την Πέμπτη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπολογίζεται δημοσιονομικός χώρος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου του στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμους κυροδέματος στη ΒΠΕ Πατρών, καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας. Σύμφωνα με τις σοβαρές καταγγελίες του σωματείου, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και παραμένει με σοβαρά τραύματα. Το Συνδικάτο απαιτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να ελέγξουν άμεσα το περιστατικό και τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου τους και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Συναγερμός έχει χτυπήσει στη χώρα μας για τη φέτα, καθώς τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή της οδεύει σε 15 με 16 ευρώ το κιλό. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος λόγω των ζωονόσων και της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου υπολογίζεται σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Στο μεταξύ, παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς, αύξηση 7% στις εξαγωγές είχαμε φέτος, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Αποτέλεσμα να σπρώχνουν τους καταναλωτές τα λευκά τυριά που δεν έχουν καμία σχέση με τη φέτα. Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί τμήμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, καθώς ξεκίνησαν οι έσκαφες για την κατασκευή ενός ακόμη κομματιού του ποδηλατόδρομου που θα συνδεθεί με την οδό Σισίνη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την πεζοδρόμηση της Σισίνη έως την πλατεία Αγίου Γεωργίου, με παράλληλη δημιουργία λωρίδας για την κίνηση ποδηλάτων. Παράλληλα, η χάραξη θα συναντά το νέο πεζόδρομο της Κανακάρη, όπου υπάρχει ήδη ποδηλατόδρομος που κατευθύνεται προς την Όθωνο Σαμαλίας και το παραλιακό δίκτυο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής διαδρομή που θα συνδέει τα Ψηλαλόνια, την πλατεία Αγίου Γεωργίου και την κάτω πόλη. Αραιή συννεφιά, ασθενής βροχή και καταιγίδα αργότερα το απόγευμα αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Σχολικέ τσάντε, χάρακε, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητή σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακυκλούς στα FM.

Δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει σήμερα τη μεγάλη ατζέντα πάλι των θεμάτων που μας κατακλείζουν. Τώρα δεν ξέρω εάν όλη αυτή η επικαιρότητα μας κάνει καλό ή κακό, μας σκοτεινιάζει την πραγματικότητα ή μας φωτίζει ορισμένες πτυχές της. Δηλαδή από πού να το ξεκινήσει κάποιος όταν βλέπει ότι ένας πρωθυπουργός πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, πηγαίνει σε εταιρείες AI να επισκεφθεί, να κάνει ρεκλάμα, φιλοδοξία του είναι να πάει να δει τον Elon Musk, ο οποίος όμως Elon Musk δεν θαυμάζει τον Μητσοτάκη, θαυμάζει τον Κασιδιάρη, και φυσικά να αφήνει πίσω του ένα μέγαρο Μαξίμου το οποίο να τρίζει σε θέμελα από την καταστροφή, από το disaster, όπως είπε ο κύριος Μέρτς. Ο κύριος Μέρτς, για όποιους δεν γνωρίζουν, είναι ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο οποίος ήταν επί δεκαετία και πάνω διευθυντικό στέλεχος στην BlackRock, δηλαδή αυτήν την μεγάλη πολυεθνική, για να το πω έτσι, πολυεθνική του εγκλήματος, δηλαδή πέραν των χρηματοοικονομικών, η BlackRock, στην οποία ήταν διευθυντής ο κύριος Μέρτς, ήταν, αν το πούμε, εκεί μπορούσες να βρεις από δουλεμπόριο, από όπλα, από ναρκωτικά, από ό,τι θέλεις. Δηλαδή είναι το βασίλειο του εγκλήματος, το βασίλειο του dark web και πάει λέγοντας. Και ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποτίθεται, για να διευθετήσει τα ζητήματα της χώρας του, και όταν λέω να διευθετήσει εννοώ να πάει να κάνει συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα, κατεβαίνει στη Νέα Υόρκη λόγω του Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το σύμπαν, μέχρι ο πρόεδρος Σι, και ο δικός μας ο πρωθυπουργός τρέχει από εδώ και από εκεί, αφού βεβαίως τα 600 χιλιάρικα που είχαμε δώσει σε εκείνη την εταιρεία για να τον συναντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ πήγαν στο γουβά. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο κύριος Τραμπ δεν ασχολείται καθόλου με τον κύριο Μητσοτάκη. Αν του γνέψει κανένα νεύμα, ας το πούμε, βαρέσκιες, αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα της επικοινωνιακής στρατηγικής του κυρίου Μητσοτάκη, για να πει να εγώ και τα λοιπά. Μου χαμογέλασε ο πρόεδρος, και δεν του χαμογελάω μόνο εγώ, σάχαζος από πίσω του.

Έτσι μας φτάνει, φίλες και φίλες, το φίλοι και φίλες, το δημογραφικό. Έχουμε και μια είδηση η οποία θα πρέπει να τους ανησυχεί όλους, αλλά κανένας δεν φαίνεται να ανησυχεί, διότι όλοι ζούνε στον πλανήτη της ευεξίας και της αναζωογόνησης και της κβαντικής, των κβαντικών ορών. Λοιπόν, φεύγουν άρον-άρον, διαβάζουμε στην ειδησιογραφία, από τη δουλειά. Ρεκόρ ετήσεων συνταξιοδότησης το επτάμηνο του 2026. Έχουν φτάσει τις 150.000 οι αιτήσεις για σύνταξη το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο επτάμηνο, καθιστώντας το 2026 ως το έτος της μεγάλης φυγής των ασφαλισμένων από τον εργασιακό βίο. Εφόσον οι αιτήσεις συνταξιοδότησης συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, είναι πολύ πιθανό να καταρριφθεί το περσινό ρεκόρ των 223.000 αιτήσεων, οι περισσότερες από τότε που ιδρύθηκε ο ΕΦΚΑ το 2007. Και ισανότερα, καλά πάμε, φίλες και φίλοι, και όποιος αντέξει.

Χθες τελειώνοντας η εκπομπή, με πήρε ένας φίλος, δεν είχε προλάβει να βγει στον αέρα. Με πήρε ένας φίλος εκπομπής, ένας ακροατής μας, ο οποίος μου είπε το εξής. Μου σημείωσε κάτι πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι. Μιλάμε αυτές τις μέρες συνέχεια και από εδώ και από αυτή την εκπομπή για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, για την αμόλυβδη που δεν βλέπουμε να πέφτει, που έχει φτάσει παντού πάνω από 2,5 ευρώ και θα ανέβει κι άλλο από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, και μου επέστησε την προσοχή και το λέω σε όλους, γιατί ήταν πολύ σημαντικό αυτό που ο άνθρωπος, ότι πρέπει να κοιτάξουμε την ποιότητα των καυσίμων που βάζουμε. Διότι όπως μου είπε ο ίδιος, του καταστράφηκε κινητήρας αυτοκινήτου, το οποίο δεν το είχε παραπάνω από 15 χρόνια ο άνθρωπος, και το πήγε στο συνεργείο και του βρήκανε ότι ο κινητήρας έχει πάθει, έχει πρόβλημα από τα καύσιμα που έβαζε, και ο άνθρωπος τα χρησιμοποίησε. Λοιπόν, πρέπει να ελέγξετε από πού βάζετε καύσιμα, να μην ξεγελαστείτε από εκπτώσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις οποίες πρέπει να λάβουμε από το κράτος, έτσι, μιλάω για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για τη μείωση του ΦΠΑ και τα λοιπά, τα οποία υποτίθεται ότι παλεύει η κυβέρνηση. Αυτό είναι άσχετο, αλλά εγώ σας λέω ότι πέραν αυτών μην παραμυθιάζεστε από διαφόρους οι οποίοι κάνουν ρεκλάμα με μειωμένες τιμές στα καύσιμα τα οποία πουλάνε. Άνθρωπος ο οποίος μας έβαζε στη δική μας, στο δικό μου παράδειγμα είναι αυτό, μας έβαζε πετρέλαιο στο εκεί που μένω, μου είπε ο άνθρωπος όταν ήταν πολύ ακριβό, θέλεις να σου φέρω με 80 λεπτά, θες να σου φέρω με 70 λεπτά, να σου φέρω αύριο το πρωί, αλλά δεν θα έχεις καυστήρα. Έτσι, λοιπόν, ήταν ειλικρινής ο άνθρωπος, όχι, μην ακούτε. Ό,τι είναι και όποια έκπτωση είναι να πάρουμε, και αν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο, θα βάλουμε. Αν δεν μπορούμε, φίλες και φίλοι, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Θα ζεσταθούμε με άλλο τρόπο. Τι να κάνουμε δηλαδή, θα πεθάνουμε για ένα χρόνο? Μην ξεχνάτε πριν από κάποια χρόνια που πάλι δεν βάλαμε πετρέλαιο και έκανε πάρα πολύ κρύο. Και μην ξεχνάτε ότι πολλοί άνθρωποι δεν βάζουν πετρέλαιο γιατί δεν έχουν λεφτά. Τόσα χρόνια τώρα. Λοιπόν, όπως και να έχει το ζήτημα, προσέχτε. Προσέχτε τι αγοράζετε και από πού αγοράζετε. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, γιατί μία ζημιά μπορεί να σου φέρει μια δεύτερη ζημιά, η οποία δεν θα μπορέσει ποτέ να αποπληρωθεί σε χρήμα.

Η κυβέρνηση μας έχει παραμυθιάσει μέρες τώρα με την υπόθεση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Προσπαθεί να μας πει ότι πρέπει να πάρει άδεια από το δάσκαλο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσει να βγει έξω από την τάξη και να μας ευκολύνει κάπως τη ζωή. Φυσικά ώρα με την ώρα αποδεικνύεται ότι λέει ψέματα, γιατί όλοι βγαίνουν και λένε ότι μα δεν είναι, και στην Ευρώπη του το λένε ότι δεν, πρόεδρε με συγχωρείτε, αλλά δικό σας θέμα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πώς το λένε, έχει το κατώτατο ας πούμε όριο το οποίο μπορεί να κατέβει μια τέτοια έκπτωση. Έχουν μειώσει όλες οι χώρες και μειώνουν μέρα με τη μέρα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον πάνε εκεί που λέει η Ευρώπη, και τέλος πάντων τα καύσιμά τους προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα για να μπορέσει ο κόσμος να ψωνίσει και να ζεσταθεί το χειμώνα, και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη δεν είναι Ελλάδα, έχει βαρύ χειμώνα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αφού μας έχουν εφλωμώσει στο ψέμα, τι να

που έρχονται στην Ελλάδα. Πόσες θέσεις εργασίας και ποιες είναι οι επενδύσεις? Αυτές που έρχονται και παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες. Δηλαδή το αίμα το δικό σας, το δικό μου, το, των ολονών, το παίρνει ο κάθε μάγκας και το κάνει πεντόβολα για την τσέπη του, να παίζει στην αυλή του. Δεν έχετε καταλάβει, μου φαίνεται, φίλες και φίλοι, το τι γίνεται. Και το λέω αυτό διότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ακόμα και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι να πιστεύουν και να ελπίζουν ότι θα περάσουν καλά στη ζωή τους με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί κάποιος να πιστέψει και τι θέλει να ψηφίσει και τα λοιπά. Αλλά πώς είναι δυνατόν να πείθεστε? Εγώ δεν λέω ότι μπορεί να σας πείσει το Πασόκ και να σας πείσει ο Τσίπρας. Μην παραξηγηθούμε. Όλοι είναι υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό και όλοι πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν. Ότι μπορούν και θέλουν. Και ότι έχουν τα κότσια να κάνουν πολεμικές τέχνες για να επιβιώσει η Ελλάδα. Αυτοί, όχι εμείς. Όσο δεν το αποδεικνύουν αυτό, δεν μπορεί να πιστεύετε ότι ο Μητσοτάκης ασχολείται με εμάς. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Ξέρετε με τι ασχολούνται σήμερα στο Μαξίμου? Με το πώς σου επηρεάζει ο Κασιδιάρης. Και ποια είναι η συμμαχία Ελλήνων και πώς θα μπορέσει να τους χωθεί στο σύστημα. Και όλο αυτό είναι παιχνιδάκι. Μη μασάτε. Είναι παιχνιδάκι. Ο Κασιδιάρης είναι παιδί του συστήματος. Μην τρελαίνεστε. Γι' αυτό σας έλεγα χτες και στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, λέγαμε ότι είναι σοβαρή περίπτωση και ότι πρέπει να τον προσέξουν ιδιαίτερα. Δεν είναι απλή περίπτωση ο Κασιδιάρης. Και βεβαίως όλη την αγωνία αυτή του Μαξίμου, ποιος την εκφράζει κάθε μέρα στα κανάλια? Η κυρία Βούλτεψη, η οποία βγήκε να μας πει ότι ο Τσίπρας ήταν ίσως με τη Χρυσή Αυγή και με τον Κασιδιάρη. Δεν τρέπονται λίγο? Η αγωνία τους αυτή είναι? Και το λέω αυτό όχι για τον Τσίπρα μόνο. Ο Τσίπρας ήταν πρώην πρωθυπουργός. Πρώην πρωθυπουργοί δεν είναι μόνο ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Ξέρουνε κι άλλοι τι σημαίνει Μέγαρο Μαξίμου και ηλεκτρική καρέκλα. Το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας έχει επιλέξει μια στρατηγική αυτή τη στιγμή, όπως μαθαίνω, η οποία είναι εναρμονισμένη με τον περίφημο Μαραθώνιο, τον οποίο έχει εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης ως προεκλογική εκστρατεία. Θα αρχίσει τώρα το μήνα που μας μπαίνει, τον Οκτώβρη, σε λίγο καιρό. Και νομίζω από τώρα έβγαλε χτες 600 περίπου στελέχη, τα οποία θα αρχίσουν να οργανώνουν το κόμμα στην πανελλαδικά. 594 στελέχη, 600 στελέχη τέλος πάντων, οι οποίοι είναι άνθρωποι της αγοράς και οι οποίοι σιγά σιγά θα μπουν μπροστά για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτά που πρέπει να φτιάξουν σε κάθε περιοχή και να μάθει ο κόσμος το πρόγραμμα της Ελλάς. Σωστά κάνει. Ο Ανδρουλάκης απ' την άλλη τσίμπησε δύο μονάδες και πιστεύει ότι τους τσίμπησε από τον Τσίπρα. Επειδή τους έχασε ο Τσίπρας μισή μονάδα. Δεν ξέρω τι κάνουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι θα πρέπει να προσέξουν πολύ το επόμενο διάστημα, διότι μαθαίνω ότι θα χρησιμοποιήσουν, έχουν τέτοιο πάθος εναντίον του Τσίπρα, όπου είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν μια εμπροστοφυλακή επιθέσεων. Και φίλες και φίλοι, έχετε το νου σας, θα τα παρακολουθήσουμε αυτά. Κοντζιάς Κοντονής φέρονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μαζεύω, έτσι, στην εμπροστοφυλακή των επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα, με προπύργιο την Κουμουνδούρου και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου φιλοδοξούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, ώστε να μην ανέβει δημοσκοπικά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά ο Πολάκης δεν έχει αναμειχθεί σε αυτή την ιστορία, όμως την ξέρει. Η κατάσταση λοιπόν, και ίσως και είναι και ένας λόγος αυτός
για να απομακρυνθεί από την κομμουνδία.

Σταυρού. Έχω ζητήσει από το γραφείο του κυρίου Πολάκη να μας κάνει τη χάρη, την τιμή τέλος πάντων, να βγει στην εκπομπή μας, να μιλήσουμε λίγο. Αλλά δεν έχω πάρει απάντηση ακόμα. Προφανώς επιλέγει τις τηλεοράσεις. Ίσως κρίνει ότι του κάνουν περισσότερο καλό από τη μία καλή συνέντευξη σε ένα ραδιόφωνο, το οποίο είναι στο ίντερνετ και μπορεί να τα ακούσει όλη η Ελλάδα. Όπως και να έχει το θέμα, δικαίωμά του. Εμείς επιμένουμε στις προσκλήσεις μας. Στην αντίπερε όχθη όμως, έτσι γιατί σας δίνω ρεπορτάζ το οποίο ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να το δείτε πρωτοσέλιδο. Στην αντίπερε όχθη όμως, ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ανησυχεί για την ιταλοποίηση της πολιτικής ζωής, θεωρεί ότι υπάρχουν συγκλήσεις ανάμεσα στην Ελλάς και το Πασόκ. Και δεν μιλάω τώρα για αυλονίτιδες και τα λοιπά, οι οποίοι με το που μπαίνουν πρέπει να φανούν και τι κάνουν, σπάν τα νεύρα του Ανδρουλάκη, διότι αυτό που δεν θέλει να ακούσει ο πρόεδρος του Πασόκ ποτέ στην προεκλογική περίοδο είναι να συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Γιατί βλέπει ότι προς τα εκεί πάει, αλλά δεν θα το αντέξει, γιατί αν δεν είναι πρώτος πριν από τον Τσίπρα, δεν θα το αντέξει ο Ανδρουλάκης να είναι υπό τον Τσίπρα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ ο Ανδρουλάκης δεν πήγε στην κηδεία της Μαργαρίτας. Της Μαργαρίτας Παπανδρέου εννοώ. Γιατί ήταν όλο το σόι των Παπανδρέου, όλο το παλιό Πασόκ, το βαθύ Πασόκ, όσοι έχουν απομείνει βέβαια στη ζωή, και ήταν και τώρα η Μπακογιάννη με τον σύζυγό της και την αδερφή της, την Αλεξάνδρα. Ακούστε τώρα, το να βγάζεις είδηση ότι πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, την οποία εγώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είχε προσφέρει στο γυναικείο κίνημα, σε μια χώρα όπου η γυναίκα είχε αντιμετωπίσει πολέμους, σκληρή ζωή απάνω στα βουνά και είχε και την παραγωγή και την πρωτογενή παραγωγή. Δεν ξέρω ακριβώς ποια δικαιώματα της παρέδωσε το Πασόκ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και η κυρία και η συγχωρεμένη Μαργαρίτα Παπανδρέου, ξέρω ότι όταν ήρθε η στιγμή η Μαργαρίτα Παπανδρέου να διεκδικήσει τα προσωπικά της οικονομικά, έγινε χαμός. Και μην κάνω δε θυμούνται οι συναδελφοί μου της εποχής εκείνης, διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά πόσα λεφτά ζήτησε η Μαργαρίτα τότε για να πάρει το διαζύγιο ο Ανδρέας και να παντρευτεί τη Δήμητρα Λιάννη. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι, σαν μια μικρή βόλτα, μιλάμε για πολλά δις της εποχής. Δραχμές βέβαια τότε, αλλά εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Λοιπόν, όπως και να έχει το θέμα, φίλες και φίλοι, μην ξύνουμε πληγές, μην ανοίγουμε άλλα κεφάλαια, γιατί υπάρχουν πολλά από πίσω τα οποία ξεχνάμε και δεν μας τα θυμίζει κανένας. Καλό είναι να τα θυμόμαστε οι ίδιοι, για να παίρνουμε μαθήματα και να μπορούμε τουλάχιστον να αντέξουμε αυτά που έρχονται. Σας είπα λοιπόν το τι έχει να περιμένει η Ελλάς του Τσίπρα. Σας λέω λοιπόν τώρα τι έχει να περιμένει η Νέα Δημοκρατία, έτσι για να είμαστε και λίγο πιο ισορροπημένοι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει πάθει σοκ με τις μετρήσεις που γίνονται για τον Κασιδιάρη. Η νέα μέτρηση είναι πάνω από 6% για τον Κασιδιάρη. Αν ισχύει, σαρώνονται Βελόπουλος, Λατινοπούλ και Νίκη. Και φέρεται να έχει μεγάλη απήχηση στην νεολαία από ό,τι μαθαίνουμε, ενώ καταγράφεται ενδιαφέρον και από συντηρητικούς ψηφοφόρους που αναφέρονται στο χώρο του Αντώνη Σαμαρά. Η υπόθεση του Αντώνη Σαμαρά πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως, διότι η κυβέρνηση, καταρχήν κάτω από το 20% των νέων στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, περίπου το 28%, 30% των ερωτηθέντων στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα σε χθεσινή δημοσκόπηση. Δεν θυμάμαι, ήταν της Άλκο, της GPO, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, μία από τις μεγάλες μετρήσεις, τέλος πάντων, τις επίσημες για να το πω έτσι. Άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης έχει χάσει την νεολαία από δίπλα του και στρέχει στις εταιρείες τεχνολογίας της AI στη Νέα Υόρκη και στον Elon Musk. Δεν λέει τίποτα πια ο Elon Musk στη νεολαία. Ίσως κάποτε να έλεγε, τώρα όχι πια. Τώρα λέει μόνο στο Μητσοτάκη, ο οποίος συμπεριφέρεται, για να το πω έτσι και διαφορετικά, σαν dealer στην πατρίδα μας και dealer και σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω ακριβώς
ποιο είναι αυτό το οποίο βλέπετε να σας στηρίζει, φίλες και φίλοι, που το ψηφίζετε και σκέπτεστε να το ξαναψηφίσετε. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά και χαίρομαι, διότι πρέπει κάποτε όλοι να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από το 40% αυτών των τύπων που πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία να μας σώσουν και να στηρίξουν την Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα των ελληνοτουρκικών σειράξεων. Έτσι, για να είμαστε σαφείς και σοβαροί, ο Φιντάν μας έχει ξεφτυλίσει, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι δημιουργούμε κλίμα για να στηριχθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μέχρι εκεί φτάσαμε, λες και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε τόσο καιρό. Είδε και απόειδε, είδε ότι δεν πρόκειται, ότι υποτίθεται ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη για να δώσει στον κόσμο να καταλάβει κάποια μέτρα υπέρ του, υπέρ του κόσμου δηλαδή. Ο κόσμος δεν άκουσε τίποτα και σηκώθηκε και έφυγε. Α, κάτσε να ασχολείται με το Μητσοτάκη. Το θέμα είναι πού πάει. Να μην γυρίσει πάλι στο σπίτι του, να πάει και να βγει έξω και να τους αλλάξει τα φώτα. Αυτό πιστεύω εγώ ότι πρέπει να κάνει ο κόσμος σήμερα. Και να μην μένει στο σπίτι του. Εννοώ να μην μένει στις σκέψεις του και στην δική του μιζέρια. Ξέρετε, η λύπη που μοιράζεται μετριάζεται, όπως και η ευτυχία πολλαπλασιάζεται. Αυτό είναι το θέμα. Ας διαλέξουμε πεζοδρόμιο και σπερπατήσουμε λοιπόν.

0: Είναι το Ράδιο Γάμα. Είμαστε συντονισμένοι στους 94 μεγάλη κλωστά FM, φίλος και φίλοι. Πάμε κατευθείαν για διαφημίσεις και για την φωνή του πολίτη. 2610-390.000 τα τηλέφωνά μας για να καλέσετε και να σας ακούσουμε στον αέρα.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα,
13: Ηλία,
12: Ετωλοακαρνανία
13: και www.radiogamma.gr.
14: Φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Εσείς καλείτε στο 2610-390.000 για να σας ακούσουμε στον αέρα. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη. Σας ακούμε.
15: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
15: Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μας, όλους τους Έλληνες, κουράγιο να έχουμε να ανεβούμε αυτή την ανηφόρα που μας περιμένει.
0: Κι άλλη μία ανηφόρα. Δεν είναι η μόνη. Όλο ανηφόρες είμαστε.
15: Όλο ανηφόρες είμαστε. Μόνο σε λίγο από τις ανηφόρες που ανεβαίνουμε θα πέσουμε σε μια απότομη κατηφόρα.
0: Θα κατρακυλήσουμε. Θα κατρακυλήσουμε.
15: Να σηκώσουμε κεφάλι.
0: Έτσι.
15: Μία τρίτη φορά που σας ενοχλώ και δεν θα σας ξαναενοχλήσω πάλι.
0: Πέστε μου.
15: Μία απάντηση που περίμενα στο ερώτημα.
0: Α, για τον. Ναι, έχετε δίκιο. Για το αποτεφρωτήριο. Έχετε δίκιο, το ξέχασα. Πέρασε και το καλοκαίρι και πραγματικά δεν είχα ρωτήσει και δεν μου δώσαν απάντηση. Ίσως και αυτοί το ξεχάσανε. Εγώ φταίω. Αλλά θα σας δώσω.
15: Έχουν λησμονήσει να το φτιάξουν το πιο πιθανό.
0: Εσείς τι μαθαίνετε δηλαδή γι' αυτό? Έχετε ρωτήσει κάποιους στο Δήμο εσείς?
15: Όχι, δεν έχω ρωτήσει στο Δήμο. Περιμένω να υλοποιήσει ο Δήμαρχος αυτό που έχει.
0: Εντάξει, δεν αφορά όμως μόνο το Δήμαρχο αυτό. Ξέρετε, αφορά και την τοπική κοινωνία. Και θυμάμαι τότε που είχε ξεκινήσει ο Πελετήδης αυτή την ιστορία, ότι υπήρχαν πολλές αντιδράσεις και από τους...
15: Από μεγάλη μερίδα
0: του κόσμου, από ό,τι ξέρω.
15: Η οποία από πού ξεκινάει.
0: Εντάξει, την εκκλησία και τα λοιπά, αλλά...
15: Α, μπράβο, ας μην ανοίξουμε όμως αυτή.
0: Όχι, μα όμως κοιτάξτε να δείτε σήμερα όμως, δεν νομίζω.
15: Η εκκλησία πώς ξεκινάει.
0: Καλά, εντάξει τώρα, εδώ ξέρουμε η εκκλησία πώς...
15: Τώρα, ναι, πώς κινείται.
0: Και πώς κινείται και παλιά. Ακριβώς. Παλιά ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
15: Από πολύ παλιά.
0: Εντάξει τώρα, εδώ έχουμε γεννηθεί.
15: Από
0: έχουμε
15: το
0: μεγαλές.
15: Ποκρατία ακόμα.
0: Λοιπόν,
15: γιατί επειδή διαβάζουμε και δύο άλλα πράγματα και όχι μόνο τα,
0: καλό είναι αυτό που
15: τα
0: μου
15: βιβλία
0: λέτε.
15: Που αποκοιμίζουν τα παιδιά στα σχολεία, έτσι.
0: Καλό είναι να διαβάζει κανείς.
15: Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Παπακοσταντίνου στη Σφεντόνα,
0: ναι.
15: Για να με αποκοιμίζουν στα σκαλιστά φρανία.
0: Έτσι. Πολύ καλή, πολύ καλή σας βρίσκω. Πολύ καλή. Σας βρίσκω εξαιρετική. Να είστε καλά.
15: Προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω ορισμένες αλήθειες και στον εγγονό μου.
0: Αυτό είναι... Αυτό σημαίνει ζωή. Ζωντάνια.
15: Στον εγγονό μου, ο οποίος πάει στην Τετάρτη Δημοτικού.
0: Μπράβο, να σας ζήσει.
15: Ο οποίος πέρσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, πέρσι που είπε η δασκάλα ότι αύριο, παιδιά, έχουμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, σήκωσε χέρι και είπε, κυρία, δεν είναι γιορτή. Έχουμε μνημόσυνα, βέβαια. Γιατί είπε η δασκάλα, που το ξέρεις παιδί μου εσύ ποιος το είπε, είπε η γιαγιά μου. Φροντίζω λοιπόν.
0: Έχεις κερδίσει πόντους, Φιλτάτη.
15: Φροντίζω λοιπόν το παιδάκι να ανοίξει λίγο τον ορίζοντά του και να όχι αυτά που μας μαθαίνανε εμάς.
0: Εντάξει, λοιπόν. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και βεβαίως καλό είναι κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πράγμα με τα συνέχεια με τα κινητά στα χέρια. Δηλαδή είναι τραγικό, είναι δραματικό, είναι εγκληματικό για τα νέα παιδιά.
15: Και εκτός από
0: δεν μπορούν
15: τα
0: να επικοινωνήσουν, κυρία μου, δεν μπορούν να μιλήσουν ελληνικά.
15: Δεν αφήνουν το πνεύμα των παιδιών ελεύθερο. Θες κινητά είναι αυτά. Διάφορες θρησκοληψίες είναι αυτές.
0: Ναι, όλα. Εγώ τα βάζω όλα, έχετε δίκιο.
15: Θέλω ένα πνεύμα να το καθοδηγώ εγώ, να το ελέγχω εγώ και όχι να μου το ελέγχω.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Τέλος πάντων, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
15: Εγώ αναρωτιέμαι όμως πώς θα κατάφεραν οι άλλοι μάγκες στη Ριτώνα και γιατί να δημιουργούνται έξοδα παραπανήσια για... Όπως εγώ και κάποιοι σαν εμένα, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμά.
0: Ναι, βεβαίως είναι δικαίωμα.
15: Το πώς να διαθέσουμε το σώμα μας.
0: Μήπως δεν υπάρχει πολύ έτσι ζήτηση, να το πω έτσι. Μήπως θεωρούν ότι κάνοντας ένα τέτοιο έξοδο και τα λοιπά ή ένα τέτοιο έργο που δεν νομίζω ότι κοστίζει και τόσο πολύ. Ένας φούρνος πρέπει να γίνει από ό,τι ξέρω.
15: Ένας φούρνος δεν είναι τίποτα τόσο.
0: Ναι, και κάποιες εγκαταστάσεις δεν μπορεί να είναι έτσι χύμα.
15: Και είχε βρεθεί και ο χώρος που θα μπορούσε να
0: γίνει. Ναι, οπωσδήποτε. Ναι, θυμάμαι κάτι τότε, έχετε δίκιο, αλλά...
15: Και έχουμε μεγάλη ακτίνα εδώ. Που θα έρχονταν κόσμος να
0: ναι, ναι, γιατί είναι και
15: τρόπο.
0: Τα νησιά, είναι και από το Λακανανία και από απέναντι.
15: Και το Λακανανία και όλοι, είναι πολύ.
0: Είναι πολύ ο κόσμος, ναι, ναι.
15: Θα τα βγάζανε δηλαδή τα λεφτά.
0: Καλά, ναι, εντάξει, όπως το λέτε, έχετε δίκιο.
15: Μα έτσι τίθεται το θέμα, ομάς.
0: Ναι, οικονομικά.
15: Άλλοι είναι οι λόγοι που ναι. Τον δεσμεύουν και δεν τον αφήνουν να κάνει...
0: Αφήστε μου.
15: Τώρα που μπήκα. Θα δημιουργήσω έρηδες, θα χτυπάνε τηλέφωνα από διάφορους.
0: Μην ανησυχείτε. Μακάρι να δημιουργήσετε έστω με αυτό μια έρηδα. Εδώ τους βλέπω να κοιμούνται όρθιοι ο κόσμος, δηλαδή. Τι να σας πω τώρα. Όπως και να έχει. Ελπίζω αυτή τη φορά να σας ικανοποιήσω, να σας φέρω μία απάντηση που να είναι σωστή απάντηση όμως, γιατί δεν θέλω μισόλογα να μου πούν γιατί. Καταλάβατε, γιατί
15: ναι,
0: δεν
15: τώρα,
0: έχει γίνει.
15: Εντάξει, είναι ντροπή τώρα.
0: Το ελπίζω ειλικρινά το επόμενο διάστημα να έχω την απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Το ελπίζω και εγώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
15: Καλή υγεία να έχετε.
0: Επίσης.
15: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Σας ακούμε.
1: Να έχετε για τρία θέματα που να ακούσουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Η Πάτρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην Πάτρα υπάρχει μια έκρηξη από εργασίες και από έργα.
0: Εννοείται τα έργα που γίνονται γύρω-γύρω, έτσι, από εταιρείες, από οπτικές ίνες, φυσικό αέριο, ΔΕΗ κτλ.
1: Την επιθεώρηση εργασίας, πόσες φορές έχει και ποιους έλεγχους έχει διαχειριστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αν υπάρχει αδήλωτη εργασία και γενικότερα αν υπάρχει θέμα με το κομμάτι.
0: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει και ιδιαίτερη δουλειά, κύριε.
1: Πρέπει να τους βγάλετε όμως αυτούς, γιατί δεν λειτουργούν και δεν δουλεύουν.
0: Δεν βγαίνουν αυτοί στα ραδιόφωνα και στα κανάλια, κύριε.
1: Εντάξει, θα σας αναγκάσω εγώ να.
0: Είναι, να σας πω κάτι. Εδώ ο άνθρωπος κόντεψε να πεθάνει κάτω στο να σκοτωθεί. Του πέσε κάτι στο κεφάλι, ξέρετε, κάτω στο σκυρόδερμα στη ΒΠΕ. Και έχει βγει το σωματείο, ας πούμε, και καλεί την επιθεώρηση εργασίας. Τον έχουν στο νοσοκομείο τον άνθρωπο.
1: Κυρία Τσιμάρα, τους καλώ σήμερα εγώ δημόσια.
0: Απαντάνε.
1: Εάν αυτή τη εβδομάδα δεν πραγματοποιηθούν ελέγχοι στην Πάτρα, η επόμενη εβδομάδα θα είναι άσχημη για αυτούς.
0: Εννοείται έλεγχοι στα έργα στις εταιρείες που κάνουν τα έργα, έτσι.
1: Παντού. Ναι. Όπου υπάρχει τίτλος, γυλαίκο, όχημα. Πρωινή βάρδια που ξεκινάνε οι άνθρωποι.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Λοιπόν, πρέπει να ελεγχθεί το σύμπαν.
1: Θα τους ανοίξουμε λίγο εμείς τα μάτια, γιατί θα υπάρξει ζήτημα.
0: Κοιτάξτε, έχουν γίνει ατυχήματα, λέτε. Έχουν γίνει ατυχήματα.
1: Η αδήλωτη εργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι μάστιγα.
0: Α, ως αδήλωτη εργασία το θέτεται κατά πρώτον. Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Και ούμοι τύχη να γίνει ατύχημα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: κατάλαβα.
1: Η Πάτρα έχει τα πρωτεία και στους θανάτους και στα ατυχήματα τα οποία τα
0: έργα. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν ολόκληρες εδώ κάτω πολυκατοικίες και τα λοιπά και κτίρια, τα οποία τι μου λέτε τώρα μένα για τα έργα.
1: Όπως
0: εδώ πέφτουν οι μαρκίζες από πάνω στη πλατεία Γεωργίου. Πέφτουν οι μαρκίζες.
1: Κυρία Τσιμάρα, όπως γίνει αδε με τα μπέλες στον δρόμο και κυνηγάνε τα αυτοκίνητα και τις επαγγελματίες, θα πρέπει να βγουν και για τους εργάτες και για τους εργαζόμενους οι ελέγχοι.
0: Οι ανάλογες υπηρεσίες θέλετε να πείτε.
1: Και να μην κάθονται στην Εθνική Οδό, να βγουν από τα γραφεία τους. Και αν δεν έχουν κόσμο, ας βγουν.
0: Ας κάνουν διπλές βάρδιες, θα μου πείτε, αυτό που υπάρχουν.
1: Αυτοί θα πάρουν το εφάπαξ και τα λοιπά. Εμείς τα βολοδέρνουμε.
0: Καλά, εμείς αφήστε. Εφάπαξ φέρνουμε μόνο ένα πράγμα, μία μούτζα.
1: Τέλος πάντων. Το δεύτερο είναι το θέμα με την Πάτρα με τις φωτιές στα αυτοκίνητα. Θέλω να βγάλετε έναν.
0: Πότε έγινε αυτό, έγινε τελευταία πάλι.
1: Και σήμερα, και σήμερα.
0: Σήμερα πού?
1: Στην Πάτρα, στα Ζαρουχλέκα. Να βγει, αν μπορεί, δημόσια.
0: Συγγνώμη, αυτό μπήκε φωτιά, έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο ή βάλανε φωτιά. Σταθείτε.
1: Βάλανε. Ο κύριος Καρβουνιάζης ανέφερε στην πρωινή εκπομπή ότι το αυτοκίνητο το οποίο πήρε φωτιά έγινε από εμπρισμό.
0: Λοιπόν, εάν το είπε η αστυνομία αυτό, κάτι είδε. Συγγνώμη, η πυροσβεστική, αν το είπε αυτό, κάτι είδε.
1: Το ανακριτικό τη πυροσβεστική, λοιπόν, και η υπηρεσία τη πυροσβεστική θα πρέπει να μας δώσει δημόσια πόσες πυρκαγιές έχουν γίνει το τελευταίο έτος στην Πάτρα και δεν έχουν.
0: Δεν μπορεί να στο δώσει αυτό. Αυτό δεν μπορεί. Και το πόσες δεν έχουν ελεγχθεί. Δεν μπορεί να στο δώσει αυτό.
1: Των μπράβων και, και των.
0: Εντάξει, υποτίθεται όμως ότι έχουν κάνει μια καλή δουλειά, καλή εντός εισαγωγικών, γιατί πάντα υπάρχει το καλύτερο. Μια καλή δουλειά σε ό,τι αφορά τους μπράβους και όλους αυτούς οι οποίοι κατέστρεφαν τα μαγαζιά των ανθρώπων.
1: Εντάξει,
0: κάτω στην παραλία εκεί. Αλλά το θέμα ποιο είναι, δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Έχετε δίκιο.
1: Δεν καίγονται 100 άμαξα το χρόνο, καίγονται 10.
0: Και έχει σημασία και πολλά είναι. Και πολλά είναι. Τι λέτε τώρα.
1: Και το τρίτο και τελειώνω, γιατί ο χρόνος είναι και σέβομαι τον
0: εντάξει,
1: κόσμο.
0: Εντάξει, εντάξει, θα μιλήσουν και άλλοι βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Απάντηση στον κύριο Σκανδάμι, ο οποίος είναι μέλος του ΕΛΑΣ.
0: Ναι, ναι. Είναι το ΜΕΑΡΧΙΣ.
1: Σωστά. Στον προβληματισμό του για τον Κασιδιάρη. Θα πρέπει να προβληματιστεί ποιος δημιούργησε και από πού κολλάφθηκε αυτό το αυγό. Από την εξαντλημένη αυτή κοινοβουλευτική διαχείριση του κόσμου και του λαού, η οποία δεν είναι δημοκρατική. Οπότε γεννηθήκαν αυτά τα όντα.
0: Μισό λεπτό, οι Κασιδιάριδες γεννηθήκαν πριν τον Τσίπρα. Από τα μνημόνια.
1: Ναι,
0: ήταν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τότε.
1: Εγώ ορίζω
0: η κοινωνία κόντεψε να διαλυθεί εντελώς τότε, το θυμάστε.
1: Εγώ ορίζω το κοινοβουλευτική δημοκρατία και την διαχείριση του κράτους από ανθρώπους οι οποίοι καταδυναστεύσανε και κλέψανε τον κόσμο, το λαό.
0: Αυτό είναι σωστό που λέτε, κύριε.
1: Τίποτα άλλο.
0: Αυτό είναι
1: αυτή είναι η απάντηση για τον κύριο Σκανδάνη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: Φωνή του Πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Κυρία Εύση, πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Έχω μία παράκληση να κάνω προς
0: επειδή μικροφωνίζει, ναι, αμέσως. Θα μιλώστε λίγο
1: τώρα
0: το ραδιόφωνο. Πολύ καλύτερα, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως.
1: Έχω να κάνω μία παράκληση προς την αξιοσέβαστη δημαρχία.
0: Παρακαλώ.
1: Ποια είναι η παράκληση? Μήπως έφτιαχνε δύο μπαγκάκια στα Ψηλαλόνια, στο κάτω μέρος πίσω από το περίπτερο, δηλαδή εκεί που είναι το ηλιακό ρολόι, διότι μαζεύονται οι φοιτητές, ανεβαίνουν στη μάντρα και κάνουν παιχνίδια ποιος θα πέσει κάτω. Εάν είχαν δύο παγκάκια τα παιδιά.
0: Έχει παγκάκια εκεί.
1: Πώς είπατε?
0: Έχει παγκάκια εκεί. Και κάθονται και οι μαμάδες, κάθονται και τα παιδιά. Έχει δύο παγκάκια, ναι.
1: Έχει δύο υποτυπώδη μαρμάρινα παγκάκια τα οποία δεν φτάνουν. Δηλαδή θέλει δύο ξύλινα παγκάκια.
0: Δηλαδή λέτε παγκάκια ότι αν υπήρχαν τα παγκάκια δεν θα ανεβαίνανε στο κράσπεδο?
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Ανεβαίνουν. Κοιτάξτε, όταν είναι 12 παιδιά.
0: Θα σας πω γιατί δεν έχει παραπάνω. Ακούστε με λίγο. Ναι. Θα σας πω γιατί δεν έχει παραπάνω παγκάκια εκεί. Επειδή είναι η γειτονιά μου και τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί είναι αυτοί οι χώροι πληρώνονται από τα μαγαζιά για να βγάλουν το καλοκαίρι τις καρέκλες τους και τα τραπέζια τους και να σερβίρουν.
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση με τα μαγαζά, διότι απέχουν απόσταση 40 μέτρα.
0: Αυτά που βλέπετε, αυτά που υπήρχαν,
1: ναι,
0: φτάνανε μέχρι κάτω. Μέχρι σχεδόν την αρχή των σκαλών. Εντάξει,
1: επειδή για το ξέρω. Τα καθίσματα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, απλώς τώρα που κλείσανε τα μαγαζιά απέναντι,
1: ναι,
0: έχουν μείνει κενοί αυτοί οι χώροι και φαίνονται μόνο τα δύο παγκάκια. Εσείς λέτε καλό θα ήταν να υπήρχαν τέσσερα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσον αυτό εντάσσεται στο μελετητικό του σχέδιο για το κομμάτι εκείνο της πλατείας. Έτσι.
1: Δεν θα παρέμβαινα αν δεν είχα παράθυρο ακριβώς απέναντι να παρακολουθώ την περίπτωση.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και παρεμβαίνω για να σώσουμε κάποιο παιδάκι, κάποια οικογένεια.
0: Δεν θα το σώσουν, πιστέψτε με, τα παγκάκια. Το παιδί δεν θα το σώσουν τα παγκάκια. Το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να σκαρφαλώνει απάνω και να λέει ποιος θα πέσει καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι, είναι ψυχοσική κατάσταση, την οποία δεν μπορούμε και να τη συμμαζέψουμε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο
1: λέτε. Παίζω να πάνω στη μάντρα αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα τι μου λέτε, κύριε. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό που πρέπει να δούμε εμείς δεν είναι ότι δεν έχει παγκάκια να κάτσουνε. Είναι ότι δεν έχει, τα παιδιά δεν έχουν όριο. Και δεν σέβονται τη ζωή τους, καταλάβατε. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
1: Ότι εμείς πρέπει να κάνουμε εκείνο που πρέπει και τα παιδιά από εκεί και πέρα.
0: Μα δεν χρειάζονται άλλα παγκάκια, αγαπητέ μου. Είναι γεμάτο παγκάκια τα Ψηλαλόνια. Κόσμος κάθεται συνεχώς. Το θέμα ποιο είναι? Και μαγαζιά έχουν καρέκλες και με ορισμένα μάλιστα.
1: Προσέξτε,
0: δεν ζητάνε ούτε να παραγγείλεις από ό,τι ξέρω.
1: Τα μαγαζιά θέλουν, αλλά θέλεις 5 με 6 ευρώ.
0: Όχι.
1: Και τα παιδιά δεν τα έχουν εύκολα.
0: Ναι, ακούστε με τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν τα έχουν εύκολα και έχουν εύκολο το να πετάξουν τη ζωή τους από κάτω να γκρεμιστούν.
1: Εγώ λοιπόν, προς Θεού δεν θα αντιδικήσω μαζί σας.
0: Άμα δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, πρέπει κάτι να κάνουμε και εμείς για να το καταλάβουν. Ναι. Δηλαδή, και με συγχωρείτε κιόλας, δηλαδή αυτό είναι ένα τριχιαστικό που μας περιγράφεται σήμερα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον και πραγματικά αναγκαστικό.
1: Σας λέω ότι παίζουν χοροπηδώντας επάνω στη μάντρα.
0: Τι
1: και κάνοντας τάχα ότι θα πέσω εγώ, θα πέσει εσύ και τα λοιπά.
0: Κάποια στιγμή θα πέσει κάποιο και θα κλαίμε όλοι μαζί και θα πηγαίνουν τα κανάλια να κάνουν stand-up. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Παίρνω για μια αναφορά θέλω να κάνω σε σχέση που,
0: ναι.
1: που είπατε πριν για το αποτεφρωτήριο.
0: Το είπε μια κυρία, θέλει να ξέρει γιατί δεν έχει γίνει, ναι.
1: Ναι, το αποτεφρωτήρια για μένα δεν γίνονται μέσα σε, σε αστικούς ιστούς. Είναι οι βιομηχανικές περιοχές. Εγώ επειδή περνάω από τη Ριτσόνα.
0: Μα είχε βρεθεί στην Πάτρα, κύριε, εκτός αστικού ιστού. Στη Βιοπά, ναι.
1: Εκεί δεν είναι σπίτια γύρω-γύρω.
0: Και επειδή είναι σπίτια γύρω-γύρω.
1: Πυρίζει, κυρία.
0: Γιατί στη Ριτσόνα δεν είναι.
1: Στη Ριτσόνα δεν είναι, είναι η βιομηχανική περιοχή της Αθήνας στη Ριτσόνα. Είναι όλο εργοστάσια γύρω-γύρω. Πυρίζει, άμα και είναι κάθε μέρα τόσους τόνους κρέας, μια πισταριά ανοίγει και μυρίζει όλη την περιοχή. Θέλει σε άλλο χώρο και θέλει, δεν είναι κάτι απλό. Θέλει με φίλτρα.
0: Αφήστε να πάρω, να πάρω εγώ πάλι να μου πούνε, γιατί έχω πάρει πολλές φορές, αλλά δεν μου έχουν δώσει απάντηση.
1: Πάντως, αν πάτε στη Ριτσόνα, αν πάτε Χαλκίδα και τραβάτε από τη Ριτσόνα, μην πάτε από το δρόμο το κεντρικό, θα δείτε ότι μυρίζει. Και
0: τι
1: εκεί είναι εκατοντάδες οι νεκροφόρες. Άμα κάθετε μία ώρα, εγώ λόγω δουλειά περνάω. Είναι
0: ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Εντάξει, είναι λίγο μακάβριο τώρα πρωί-πρωί να λέμε για αυτά τα πράγματα. Έχετε δίκιο. Δεν το έθεσα εγώ το θέμα, αγαπητέ μου. Είδατε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται.
1: Ενδιαφέρονται, δεν καλά κάνουν, αλλά είναι για άλλο χώρο. Δεν είναι για εκεί που είχε πει ο Δήμαρχος.
0: Εντάξει, αν είναι αυτό το πρόβλημα, να δούμε πώς λύνεται. Δεν είναι θέμα. Πάντως είχε ανεβρεθεί. Και οι χώροι είχαν ανεβρεθεί και τα πάντα. Τέλος πάντων.
1: Είναι σπίτια εκεί πέρα. Ας δούμε
0: τι σχέδιο υπάρχει αυτή τη στιγμή, αρκεί να μου απαντήσουν. Καταλάβατε, άμα μου απαντήσουν.
1: Θέλω να σας πω ότι στην περιοχή τη συγκεκριμένη θα έχουν πρόβλημα οι κάτοικοι γύρω-γύρω. Καταλάβατε. Μυρίζει.
0: Θα δούμε μήπως υπάρχει κάποια άλλη περιοχή που δεν.
1: Μια μακάβρια μυρουδιά.
0: Μη μου το λέτε αυτά. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

0: Πόνιο του Πολίτη, φίλες και φίλοι, σας ακούμε. Καλημέρα.
1: Να ακούτε για λίγο πάλι.
0: Ναι, σας παρακαλώ. Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν, ας ακούσει ο αγαπητός συνακροατής, ότι υπάρχουν ειδικά φίλτρα που μπαίνουν στους φούρνους.
0: Ναι.
1: Άλλωστε και στην Ευρώπη που λειτουργούν. Δίπλα υπάρχουν παιδικές χαρές, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν.
0: Και γιατί λέει ότι μυρίζει, κυρία μου, γιατί λέει ότι μυρίζει?
1: Υπάρχουν φίλτρα.
0: Ναι, γιατί λέει αυτός ότι μυρίζει στη ριτσόνα, αυτός περνάει κάθε μέρα. Ναι.
1: Μυρίζει και περνάει στη ριτσόνα. Αν δεν βάζουν τα σωστά φίλτρα, φυσικά θα μυρίσει.
0: Σωστό. Αν όμως,
1: όπως και στα πυρηναλουργία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τελουργία, δεν βάζουν τα σωστά φίλτρα και γι' αυτό η μυρωδιά φτάνει μέχρι το κέντρο της Πάτρας.
0: Και βρωμάει επέσια, ναι, και βρωμάει επέσια.
1: Ακριβώς. Όταν λοιπόν τηρούν όλες τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους, δεν μυρίζει τίποτα. Στην Ευρώπη γιατί δεν μυρίζει?
0: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Άλλο είναι το πρόβλημα. Αφήστε να πάρω εγώ στο Δήμο πάλι και να δω τι θα μου απαντήσουν, αγαπητοί μου. Εντάξει, υπάρχουν αντιρρήσεις σε πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι, σαφώς, δεκτή.
0: Καταλάβατε, δηλαδή.
1: Κάθε άποψη.
0: Αλλά και πάλι και αυτός ακόμα ο κύριος είπε βεβαίως έχουν δικαίωμα να το ζητάνε αυτό. Από εκεί και πέρα λέει μυρίζει. Δεν μπορεί, πρέπει να βγει εκτός αστικού ιστού. Του είπα ότι εκτός αστικού ιστού είχε βρεθεί ο χώρος.
1: Μου λέει
0: έχει πάρα πολλά σπίτια γύρω-γύρω. Λέω ρε παιδί μου, ξέρετε εκεί δεν ξέρω και πάντα πώς να απαντήσω σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά όπως και να έχει το ζήτημα, εγώ θέλω την απάντηση του Δήμου. Αυτή
1: να
0: αναζητώ
1: πούμε,
0: και
1: βέβαια,
0: αυτή θα
1: να
0: πάρω.
1: Να πούμε κάτι άλλο.
0: Πέστε μου γρήγορα.
1: Οι κομματεροί είναι στα σπίτια γύρω-γύρω και υποφέρουν χρόνια εκεί. Γιατί δεν διαμαρτυρόμαστε και δεν κατεβαίνουμε κάτω να δούμε τι γίνεται?
0: Εντάξει, πάντα υπάρχει το ερώτημα για να υπάρξει απάντηση. Έχετε δίκιο.
1: Ερωτώ. Εκεί τουλάχιστον καπνός βγαίνει και χάνεται.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Πέρα οι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, όλο το 24ωρο.
0: Τι να πούμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια χαρά σας.
0: Γεια. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Εφέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφιτσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Όνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να φροντίζετε τον εαυτό σας και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά γίνονται, πολλά λέγονται και πρέπει να έχετε πάντα το νου σας, πάντα να ξεχωρίζετε τα μαύρα από τα άσπρα και τα γκρι και τα κόκκινα και τα μπλε. Μην τα βάζετε όλα μαζί. Μην τα βάζετε όλα μαζί. Θα τα πούμε αύριο σε 9. Καλημέρα.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Στο κόκκινο η ενεργειακή αγωνία ενώ η κυβέρνηση...
4: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

Και έτσι λέμε καλημέρα με ένα σκηνικό άκρος φθινοπορεινό και τις παλιές αγάπες που πάνε πάντα στον παράδεισο. Στα λόγια η Μάρο Βαμβουνάκη, ενώ μουσική Φίλιππου Πλιάτσικα. Pix Lux που αύριο θα είναι στην πόλη μας, χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Όμορφα πράγματα. Καλημέρα σας. Ράδιο Γάμα 94FM, πρωινή εκδρομή. Radiogamma.gr, μας ακολουθείτε διαδικτυακά και είμαστε μαζί σας πάντου. Σήμερα θα περιηγηθούμε στα Μαρκάτια.

Τιξ Λαξ Παλαιά Σφαγιά Πατρών, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. 2-6-10-3-90-1000. Έχουμε προσκλησούλες για όλους και όλες εσάς. Χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Έρχονται πάρα πολλές παραστάσεις, πολύ ωραίες παραστάσεις. Χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα. Γη και Κόρες Θέατρο Ακτ. Ο αγαπημένος έρχεται για ένα τριήμερο, ο Μπογιατζής, στο Θέατρο Επίκεντρο Σύν. Ήδη παίζουμε το σποτάκι του Μπογιατζή, του αγαπημένου Γιώργη Κοντοπόδη, και είναι μια παράσταση που πέρυσι για κάποιους λόγους, δεν ξέρω για ποιους, δεν είχα πάει να τη δω. Θα πω οπωσδήποτε φέτος. Θεωρώ όπου υπογράφει και ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος αλλά και ερμηνεύουν Γιώργης Κοντοπόδης, Δανάη Καλοπίτα και Ιωάννα Μαρμάρου, είναι θεατρική εμπειρία. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα λαντούχα πλάσματα, πολύ, πολύ όμορφα πράγματα κάνουν όπου και αν τους απολαύσουμε. Από την άλλη, εδώ, βρε παιδιά, μη βάζετε βρε, δεν είμαι τόσο, έτσι, δεν έχω τόσο αντανακλαστικά. Είμαστε στον αέρα και τσουκ βγαίνει τώρα, κάνω εγώ εδώ πέρα αυτό, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί για να είμαι στο εδώ και στο τώρα. Προτού πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως ακόμα μια χρονιά έρχεται το Kino Fest με ιδιαίτερες προβολές στην αγαπημένη μας Χάια Κλάους, όπου θα έχουμε γερμανικές προβολές όπως κάθε χρόνο, και όχι μόνο. Από 23 αρχίζουν οι προβολές, από 23 του Σεπτέμβρη, με είσοδο ελεύθερη έως και 27. Πολλές εκπλήξεις από τον γερμανόφωνο κινηματογράφο. Για μια ακόμα χρονιά στην Αχάια Κλάους, 23 με 27 Σεπτεμβρίου. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και σήμερα μαζί μας στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίου 62, μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πως είναι πάλι στην παρέα μας από σήμερα BMW και Mini Τζουραμάνης. Γνωρίζουμε και είμαστε ευγνώμονες για όλο τούτο, για την υποστήριξη και για το γεγονός ότι πιστεύεις αυτό που κάνουμε. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τζουραμάνη και τον κύριο Αθανασίου για την υποστήριξη, καθώς και τη Σοφία τη Μιχαλοπούλου, που πάντα είναι έτσι, έχουμε μια ομολογουμένως αγαστή συνεργασία. BMW και Μίνι Τζουραμάνης με προτάσεις ιδιαίτερες, μοντέλα BMW. Τώρα έχουμε το BMW Sirius. Ποιο έχουμε, Ιόνι, ποιο σου στείλα? Για πες το τώρα, να το βρω κι εγώ και να το πω και καλά, γιατί να δω μη πω άλλα ντάλα, ας πούμε. BMW και Μίνι Τζουραμάνης, ναι, Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 26. Πώς? Α, έχουμε τη σειρά 1. Λοιπόν, έχουμε τη σειρά 1, ναι, όπου σας προκαλούμε και σας προσκαλούμε να έρθετε να τη γνωρίσετε από κοντά στη νέα μας έκθεση, νέα ανανεωμένη μας έκθεση, νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, που θυμίζει σαλόνι σπιτιού. Εκεί θα συνειδητοποιήσετε πως δεν είναι πολυτέλεια η απόκτηση μιας BMW. Λοιπόν, εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, καφεδάκι με ζεδάκια και όλα τούτα. Να μου πείτε, σήμερα βροχερή μέρα. Σήμερα νομίζω ότι ένα απολαυστικό μεσημεριανό με θέα το απέραντο γαλάζιο και αυτό το γκρι, αυτό το γλυκό φθινοπορεινό, έτσι, διαφωνήσεων, γιατί μην κοιτάς έτσι.
Δεν σ' αρέσει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και να σου πω την αλήθεια, αν πάω ναύπακτο το μεσημέρι, δεν θα πάω στο μαγαζί από πάνω για φαγητό. Όχι, δεν θα πάω για μπάνιο. Θα πάω κάτω που είναι πολύ κοντά στη θάλασσα και είναι από πάνω οι ομπρέλες, να βρέχει γύρω-γύρω και να είμαι εκεί. Δεν θέλω να είμαι προστατευμένη. Μ' αρέσει έτσι να βρέχει, έτσι μυρωδιά της γης και αυτά τα ενεργειακά. Λοιπόν, βιβλιοπωλείο γωνιά του βιβλίου Παπαχρίστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κυλικής 79 και Μανολιάση. Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα ανοιχτά για όλο το Σεπτέμβριο, με μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών για τα παιδιά σας, αλλά και μεγάλη γκάμα έτσι ειδών, όχι μόνο σχολικών, αλλά και για τους φοιτητές. Και επίσης ετοιμάζουμε, η οικογένεια Παπαχρίστου ετοιμάζει έτσι ολοταχώς τις νέες παρουσιάσεις. 16 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Αχ, αγαπημένο μέτρημα. Μάλιστα, η Νατάσα Μποφίλιου φέτος, οι συναυλίες που κάνει, αυτό είναι ο τίτλος. Το μέτρημα. Αγαπημένο. 20 μέτρα μετρά, 20 μέτρα. Το μέτρημα. Εδώ βέβαια μας ήρθε ως φεστιβάλ ΚΝΕ. Κρίμα. Εγώ ήθελα το μέτρημα. Είναι αλλιώς το μέτρημα. Το μέτρημα είναι αλλιώς. Ναι, για πάμε.

Κάθε μέρα όμως, μα κάθε μέρα, και μας αρέσει κιόλας, χάνουμε το μέτρημα. Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, 21 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη. Πρωτού πάμε στα βιβλία της εβδομάδας, στο παραμυθάκι μας από τις εκδόσεις Κούρος αλλά και σε ξένη λογοτεχνία, έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση για απόψε για όλους μας. Πολύεδρο στην γωνιά της πόλης, στη λογοτεχνική αλλά και ανθισμένη, μέσα στον κήπο των ανθισμένων εννοούμε, μια εκδήλωση με τον ηθοποιό Διονύση Βούλτσο, κιθάρα Άγγελος Γκότσης, εσωτερικά τοπία, ο τίτλος. Ταξίδι στον κόσμο της Ευρυδίκης Τρισσών, Μιλσανή. Σήμερα στις 8

έξυπνο, έξυπνα δομημένο, να το πω. Πάμε λοιπόν, αφού στείλω καλημέρες στην Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, αλλά και στους ταξιδευτές της πρόζας που συνεχίζουν μπρος ολοταχώς τις παραστάσεις τους, να πούμε πως συνεχίζουν, τώρα θα το δω που συνεχίζουν και θα πω λάθος, συνεχίζουν τις παραστάσεις. Θα βλέπω εγώ αναρτήσεις και θα σας ενημερώνω με είσοδο ελεύθερη και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά που ξέρουμε. Πέραν τούτου λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πρόταση για ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου. Λοιπόν, να το βρούμε, να το βρήκαμε. Λοιπόν, από χθες έχουμε καλωσορίσει, μετά από πρόταση της κυρίας Καλτσά, το συγγραφέα Νικολάη Γκόγκολ, εκδόσεις Πατάκη, το παλτό και το ημερολόγιο ενός τρελού σε ένα βιβλίο. Το παλτό εκδόθηκε στην ρωσική γλώσσα το 1842 και το ημερολόγιο ενός τρελού τον Ιανουάριο του 1835. Η παρούσα έκδοση είναι 8η εκτύπωση και το Νοέμβριο του 2015 πλέον μεταφράστηκε από το στα ελληνικά από τον Γιώργο Τσακνιά. Γκόγκολ, πατέρας του χρυσού αιώνα του ρωσικού πεζογραφικού ρεαλισμού. Ο Γκόγκολ, όπως γνωρίζουμε, όρισε πρώτο το περίγραμμα του λογοτεχνικού τοπίου της πατρίδας του, ήταν Ουκρανός. Στα δύο διηγήματα του βιβλίου, εκτός από τα μοτίβα της τρέλας και της έντονης ιδέας, συναντάμε το δημόσιο υπάλληλο που ασφικτιά στο χαμηλό βαθμό της ιεραρχίας, τη ματαιότητα, τη μωροφιλοδοξία και την κοινωνική υποκρισία. Όλα αυτά στον καμβά της Αγίας Πετρούπολης, της πόλης που ύμνησε ο Πούσκιν, αλλά της οποίας μια άλλη πλευρά αποτύπωσε ο Γκόγκολ. Κυκλοθυμικός χαρακτήρας, ο κυκλοθυμικός μάλλον χαρακτήρας του συγγραφέα συνυπάρχει. Ο συντηρητικός επαρχιώτης με τον οξυδερκή παρατηρητή, ο Ουκρανός παραμυθάς με το ρεαλιστή πεζογράφο. Πάρα πολύ ωραία μου κάνουν όλα αυτά και αυτό το αντίθετο, το κόντρα, τα δύο άκρα πάντα βγάζουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πρωινή εκδρομή, προχωράμε με εκδρομή. Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Φθινοπορεινές καλημέρες από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη. Ακόμα μια χρονιά στην πόλη μας, Μαρκάτια. Η αγαπημένη έτσι γωνιά, γειτονιά της πόλης να πω, βάζει τα γιορτινά της και θα απολαύσουμε πολλές δράσεις τις επόμενες ημέρες. Στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον εκδότη, τον κύριο Ανδρέα Τσιλίρα, με αφορμή τα Μαρκάτια. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για όλη τη στήριξη στο φεστιβάλ.
0: Χαρά μας. Θεωρώ ότι όλα τούτα προβάλλουν την πόλη μας. Εξωστρέφεια, όμορφα πράγματα για όλους μας. Οπότε νομίζω ότι οφείλουμε να είμαστε υποστηρικτές σε κάτι τέτοιο, κύριε Τσιλίρα.
1: Να είστε καλά, και όντως αυτή είναι και η δική μας φιλοσοφία, ότι πέρα από το να αναδείξουμε τη γειτονιά του Μαρκάτου, πραγματικά, και πέρα από το τι λέμε εμείς, είναι όντως η πιο ιστορική γειτονιά της Πάτρας.
0: Έτσι,
1: η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ακόμα κομμάτι σε ένα παζλ που το χρειάζεται η πόλη, να έχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια, να έχει περισσότερες δημιουργικές δράσεις και να μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους της με διάφορες αφορμές. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ.
0: Και ξέρετε, πέραν όλα αυτά που προείπατε, που συμφωνώ και επαυξάνω, είναι άλλος ένας λόγος που λέμε ότι είμαστε σε όμορφη πόλη.
1: Έτσι ακριβώς, και δεν μπορούμε να το απλώς μόνο να το υποστηρίζουμε, πρέπει να το συνειδητοποιούμε κάθε φορά και να νιώθουμε και την εξέλιξη της πόλης.
0: Και να το ζούμε τροποντινά με διάφορα πράγματα.
1: Να μην ζούμε μόνο την ιστορία της πόλης και να περηφανευόμαστε και σωστά, να ζούμε και το σήμερα. Και ένα από τα πράγματα που κάνουμε στο Μαρκάτο είναι να αναδεικνύουμε, πέρα από την ιστορία του και το χρώμα που είχε παλιά, να αναδεικνύουμε και τη σημερινή του ταυτότητα, που είναι πολύ δυναμική, που έχει βέβαια πολλές ανάγκες, αλλά που αξίζει και να στηριχτεί και να έρθει ο περισσότερος κόσμος να αγκαλιάσει τη γειτονιά και τους ανθρώπους που είναι εκεί.
0: Για τρίτη χρονιά Μαρκάτια, αρχής γενομένης από 25 του Σεπτέμβρη έως τις 27, θα φιλοξενηθούν μουσική, κινηματογράφος, παιδικά εργαστήρια, ξεχωριστές δράσεις, όπως είπατε, στην ιστορική γειτονιά και γωνιά μαζί της πόλης. Θα θέλατε να μας τα πείτε αναλυτικά όλα αυτά?
1: Θα σας τα πω, δεν θα σας πω όλες τις εκδηλώσεις για να μην κουράσουμε τον κόσμο. Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας, το www.markatia.gr, αλλά και έχει δημοσιευτεί. Θέλω να σας πω κάποιες βασικές εκδηλώσεις, κυρίως και σε σχέση με τους χώρους. Πάντα οι κεντρικές εκδηλώσεις γίνονται στο Ρωμαϊκό Στάδιο, τον αρχαιολογικό χώρο της Οδού Ιφέστου, που είναι πραγματικά μοναδικός. Με αυτή την ευκαιρία θέλω να πω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας. Στο Ρωμαϊκό Στάδιο, λοιπόν, θα έχουμε μια βραδιά jazz, που θα είναι και επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, με το τρίο του Γιώργου Κοντραφούρη, που είναι ένας εξαιρετικός τραζίστας με διεθνή αναγνώριση. Και την επόμενη μέρα, το Σάββατο το βράδυ, έχουμε μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, με την οθησία μουσική και σύλληψη του Γιώργου Δίπλα, με τον ερμηνευτή Θοδωρή Νικολάου στο τραγούδι. Αυτές οι βραδιές είναι και οι δύο, στις 9 το βράδυ, Παρασκευή το Τζαζ, Σάββατο ο Καβάφης στο Ρωμαϊκό Στάδιο. Τις ίδιες ώρες και τα τρία βράδια, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μετατρέπουμε ένα οικόπεδο που υπάρχει στη γειτονιά, το οικόπεδο της Εφορίας Αρχαιοτήτων, τη Συμβολή των Λογών Υψηλάδων και Γεροκοστοπούλου. Το μετατρέπουμε σε θερινό σινεμά.
0: Τι ωραία.
1: Το δοκιμάσαμε πέρυσι, πήγε πάρα πολύ καλά. Και έτσι έχουμε τρεις βραδιές με προβολές. Την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, έχουμε μια συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών του Αιγείου και έχουμε τις βραβευμένες ταινίες μικρού μήκου του φετινού φεστιβάλ που έγινε τον Ιούλιο στο Αιγείο.
0: Ναι, ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα έχουμε μια συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας και με το Ινστιτούτο Σερβάντες με μια προβολή μιας κλασικής ισπανικής ταινίας που ήταν Ποδηλάτη. Και την τρίτη μέρα, που θεωρούμε και μια έτσι πολύ ωραία στιγμή του φεστιβάλ και είναι και το κλείσιμο, είναι μια προβολή ντοκιμαντέρ, του νέου ντοκιμαντέρ του βραβευμένου δημοσιογράφου Γιώργου Αβγερόπουλου. Η ταινία λέγεται «Η ύβριση της ανθρωπότητας», είναι οικολογικό και πολιτικό ντοκιμαντέρ. Έχει ήδη ταξιδέψει μέσα στη χρονιά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με πάρα πολλές διακρίσεις. Και είναι μια προβολή που θα γίνει την Κυριακή στις 9 το βράδυ του Γύρω Κωστοπούλου, σε συνεργασία με την Οικολογική Κίνηση Πάτρας, γιατί θέλουμε ταυτόχρονα να γίνει και μια συζήτηση γύρω από το θέμα της πολιτικής, της οικολογίας και πώς όλα αυτά συνδέονται. Οπότε θα είναι και μια αφορμή να γίνει και μια κουβέντα. Mm-hmm. Αυτές είναι οι βασικές εκδηλώσεις. Από εκεί πέρα έχουμε μια ξενάγηση την Κυριακή το πρωί, πρωινές ώρες, στη γειτονιά. Φέτος η αλήθεια είναι ότι το φεστιβάλ, λόγω των έργων που γίνονται στην περιοχή του Μαρκάτου και στη Γερμανικοπούλου και στην Υψηλάντου και στην Πατρέως, λίγο έχουμε δυσκολευτεί σε σχέση με τους πόρους. Mm-hmm. Προτιμήσαμε γι' αυτό το λόγο η ξενάγηση να μην αφιερωθεί αποκλειστικά στην περιοχή ή μέχρι τη γειτονιά, αλλά να πάμε και λίγο δίπλα από το Μαρκάτο να γνωρίσουμε και τις άλλες γειτονιές. Mm-hmm. Θα είναι αυτό Κυριακή πρωί. Γίνεται με δηλώσεις συμμετοχής, γιατί είναι πρακτικά δυνατό να κάνουμε την ξενάγηση με πάρα πολύ κόσμο. Στο Mosaic μπορούν να μας βρίσκουν, υπάρχουν και τα στοιχεία στα social media και στο ίντερνετ που μπορούν να γίνονται δηλώσεις συμμετοχής. Και με δηλώσεις συμμετοχής γίνουν και πάρα πολλά εργαστήρια. Θέλω να πω ότι φέτος είχαμε τη χαρά πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί του Μαρκάτου και της πόλης να κάνουν τις δικές τους δράσεις. Mm-hmm. Που είναι γευσηγνωσίες, που είναι παιδικά εργαστήρια στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς, εργαστήρια χειροτεχνίας, κατασκευών.
0: Πολύ ωραία. Βλέπω ότι απλώνεται και εξελίσσεται όλο αυτό.
1: Ακριβώς. Και εξελίσσεται και είμαστε χαρούμενοι, γιατί έχουμε και φέτος για πρώτη φορά επίσης μια πολύ καλή συνεργασία με σχεδόν όλους τους φορείς της πόλης, και ο Δήμος Πατρέων και η Περιφέρεια και το Επιμελητήριο. Στήριξαν το φεστιβάλ ο καθένας με τον τρόπο του. Mm-hmm. Και ξέρετε ότι δεν είναι πάντα οικονομική απαραίτητα η στήριξη, αλλά θέλουμε τους φορείς δίπλα μας με διάφορους τρόπους και πραγματικά.
0: Με τι πόρους εν τέλει πραγματοποιείται και συνεχίζει το ταξίδι του τα Μαρκάτια?
1: Κοιτάξτε, πραγματοποιείται πάρα πολύ σε ένα, στο μεγαλύτερο ποσοστό, πραγματοποιείται με τους πόρους των ανθρώπων της περιοχής, που ο καθένας βάζει τη δουλειά του, την προσπάθειά του, την εκδήλωσή του. Έχουμε κάποιες μικρές χορηγίες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα βασικά έξοδα, αλλά έχουμε μια πολύ σημαντική βοήθεια και από τους ανθρώπους της γειτονίας και από τους εθελοντές, που φέτος έχουμε δεκάδες εθελοντές που κάθε χρόνο μας στηρίζουν, και χωρίς αυτούς πραγματικά δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικό το φεστιβάλ. Ατυχώς η μόνη εξαίρεση για τρίτη χρονιά είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, που και φέτος, παρά τις αντίθετες, δεν θέλω να πω υποσχέσεις, αλλά τις αντίθετες συζητήσεις που είχαμε κάνει, για μια ακόμα φορά δεν έκρινε σκόπιμο ότι το φεστιβάλ, όπως μας είπαν, δεν είναι κάτι σοβαρό που να πρέπει να θεματοδοτηθεί. Δεν μένουμε εκεί, δεν εξαρτιόμασταν από αυτό, αλλά θα θέλαμε πραγματικά να δοθεί και ένα μήνυμα ευρύτερης υποστήριξης στα Μαρκάτια.
0: Εσείς συνεχίζετε, νομίζω, και είσαστε σίγουρα. Έτσι, αγαπάτε πολύ αυτό και το σέβεστε πρωτίστως, οπότε στη συνέχεια θα έρθουν μόνα τους κάποια πράγματα, νομίζω,
1: έτσι,
0: κύριε Τσιλίρα.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ απόλυτα γι' αυτό, και το βλέπουμε και κάθε χρόνο πηγαίνει καλύτερα. Το βλέπουμε στο Mosaic, από όπου πήραμε την πρωτοβουλία για να κάνουμε τα Μαρκάτια από πρόπερση. Το βλέπουμε ότι κάθε χρόνο υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση και κοινού και οργανισμών της πόλης, και νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να πάει καλύτερα από εδώ και πέρα. Και σαφώς ο μόνος τρόπος για να έχουμε περισσότερους συμμάχους γύρω μας είναι να έρθει ο κόσμος Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στα Μαρκάτια, να δει τις εκδηλώσεις, να γνωριστούμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε καινούργιες ιδέες και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στη γειτονιά και όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο στο φεστιβάλ.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, παρακαλώ.
1: Όχι, θέλω να πω μόνο αυτό, επειδή το πρόγραμμα είναι πραγματικά πολλές εκδηλώσεις, να ξαναπώ ότι είναι στο σελίδα μας, στο www.markatia.gr, μπορεί κάποιος να πάρει όλες τις πληροφορίες. Mm-hmm. Και να βρει και με τους τρόπους μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στα εργαστήρια, στις γευσηγνωσίες, στις συναγήσεις.
0: Υπάρχει κόστος για αυτά τα εργαστήρια?
1: Όχι, όχι. Είναι όλες εκδηλώσεις. Ήταν από την αρχή αυτό προαπαιτούμενο. Όλες εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο. Απλώς για λόγους πρακτικούς.
0: Ναι, κατάλαβα. Οργάνωσης. Καθαρά.
1: Χρειαζόμαστε δηλώσεις συμμετοχής για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερο προγραμματισμό και να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα.
0: Σωστό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ευχηθώ ολόψυχα για ακόμα μία χρονιά. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, πρωινό Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη. Τι ωραία που ακούγεται τη βροχή, όνει μαύρο θαλασσίτη που ίσως στους ήχους. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου. Θάλασσα χωρίς Ιθάκη. Η Οδύσσια του Τεύκρου. Θέατρο Γραμμές Τέχνης. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα ο Τεύκρου Σακελαρόπουλος. Θάλασσα χωρίς Ιθάκη και η Οδύσσια του Τεύκρου το Σάββατο 7:30, 26 του Σεπτέμβρη. Μια συνάντηση οικαστικών και κινηματογράφου στις Γραμμές Τέχνης, Σάββατο 26 και Κυριακή 27. Τι απομένει από τη θάλασσα όταν πάψει να αποτελεί προορισμό? Τι σημαίνει επιστροφή όταν η Ιθάκη δεν υπάρχει πια? Ή όταν πρέπει να την επινοήσεις από την αρχή? Ωραία πράγματα. Η εικαστική και η κινηματογραφική εκδήλωση «Θάλασσα χωρίς Ιθάκη» έρχεται στις Γραμμές Τέχνης Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, συνδέοντας τη ζωγραφική με τον κινηματογράφο γύρω από έναν άξονα: την θάλασσα ως μνήμη, αναχώρηση, επιστροφή, εξορία, προσδοκία και χαμένη πατρίδα. Στην παράλληλη εικαστική έκθεση συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως Σπυριδούλα Γεωργίου, Γιώργος Κανελάκης, Βασίλης Καραβασίλης, Χρυσούλα Λαμπρινάκου, Χαρά Μαργαρίτη, Μαρία Μητροπούλου, Αθηνά Σουγλέρη, Μαρία Μέρη Τασοπούλου, Ιωάννα Τράμπαρη. Και όλοι αυτοί, να ξέρετε, έχουν φτιάξει, από ό,τι βλέπω, με στοιχείο του απέραντου γαλάζιου. Δανείζομαι, πόλη χαμένη πατρίδα, θάλασσα, μυρτό, αυτά είναι έργα, τίτλοι έργων, ο Μήλος μέσα στο γαλάζιο, εσωτερική ωκεανή. Πολύ ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.

Ώρες-ώρες βλέπω βέβαια μεμονωμένες περιπτώσεις είναι στα social από τον καλλιτεχνικό κόσμο, τους ειδήμονες, που απαξιώνουν τον πολιτισμό και τις δράσεις που γίνεται στην πόλη μας γενικότερα. Βρε παιδιά, θα πω, μήπως δεν ακούτε πρωινή εκδρομή, λέω το.

Ιωάννος, Αλκίνος Ιωαννίδης. Καιρό έχουμε να τα πούμε Αλκίνο. Νομίζω πέρυσι είχε έρθει στα πλαίσια του app, του welcome του app. Να δούμε πότε είναι το app. Αυτό δεν το κοίταξα. Έχουμε και το welcome του app. Ενώ όλα τούτα γίνονται στην πόλη και έχουμε επιλογές να τα απολαύσουμε, ενώ έχει ανοίξει και το στολίδι της πόλης μας, το Ρωμαϊκό μας οδείο, και εξελίσσονται οι παραστάσεις «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός» με είσοδο ελεύθερη, που θα ολοκληρωθούν τέλος του μήνα, 8 τον αριθμό, Παρασκευή τώρα, 25 Σεπτεμβρίου, στις 9, μπορούμε να απολαύσουμε μια μουσική παράσταση. Όταν ο άνθρωπος, οι λόγοι, η σκοπή της Κωνσταντινούπολης, μουσικές της συνύπαρξης. Περίεργο, λίγο τίτλος, ας πούμε, τέλος πάντων. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ωραία θα είναι. Μουσική παράσταση θα είναι, Ρωμαϊκό οδείο θα είναι, αφήγηση Σοφία Μανολάκου, με είσοδο ελεύθερη, ναι. Η παράσταση λοιπόν μιλά για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος ή αναδεικνύει τη λόγια μουσική της Κωνσταντινούπολης 15ος με 19ος αιώνας ως ζωντανή έκφραση ενός πολυπολιτισμικού και ανθρωποκεντρικού κόσμου σε ένα περιβάλλον συνύπαρξης πολιτισμών και θρησκειών. Εκεί λοιπόν που η μουσική λειτουργήσε ως κοινός τόπος εμπειρίας και επικοινωνίας. Πολύ ενδιαφέρον μου ακούγεται. Έχουμε πει πως η είσοδο είναι ελεύθερη, αλλά κάνουμε προκράτηση θέσης στην επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού www.alofgreeceoneculture.gr.

Με τούτα και με εκείνα, έχουμε και τη βραδιά του ερευνητή που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών και θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της έρευνας με διαδραστικές δράσεις και πειράματα. Δηλώστε συμμετοχή, είσοδο ελεύθερη.

Εσύ μου δώσεις τον αέρα, τραγουδάω. Εγώ μ' αρέσει. Το μ' αρέσει, ακούγεται και η βροχή. Λοιπόν, έχουμε τη Φόνησα με είσοδο ελεύθερη, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Έρχεται στο Μηχανουργείο Κυριακή 27 του μήνα, 9 το βράδυ. Ο Οργανισμός Ελληνικού Θεάτρου ΕΧΜΗ παρουσιάζει το κορυφαίο έργο της ελληνικής, της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Φόνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Και να πούμε πως το πιο ενδιαφέρον, πέραν από το συγκλονιστικό κείμενο και ό,τι φέρει όλο τούτο, παίρνουν μέρος έμπειροι επαγγελματίες ηθοποιοί. Γίνεται με προκράτηση θέσης, να ξέρετε, γιατί είναι είσοδο ελεύθερη. 6937-492-516, είσοδο ελεύθερη για αυτή την πολύ ωραία βραδιά, τη θεατρική βραδιά, Φωτεινή Φιλοσόφου, Γιάννης Τσιόμου, εγώ Φάκου Θοδωράκη, στο ρόλο του Παπαδιαμάντη, ο Γιάννης Νικολαίδης. Μια διοργάνωση της Περιφερειάς Δυτικής Ελλάδας.

και με αυτά φτάσαμε και 55 και έρχεται η Σοφία Βόσου και το φιλαράκι. Και ποιος δεν αναζητά ένα φιλαράκι, έτσι, το alter ego του, να μπορεί να πει έτσι τα εσώψυχά του.

εδώ έρχεται η παράσταση «Σχώραμε» στο Ρωμαϊκό 2. Είναι γεγονός. «Σχώραμε». Ναι, γιατί όταν τρελάνεις το φίλο σου και έχεις ένα φιλαράκι, αυτό κάποια στιγμή που δεν αντέχει άλλο να σε ακούει, του λες «Σχώραμε». Αλλά εμείς το έχουμε και ως παράσταση. Εδώ θεατρική παράσταση στο Ρωμαϊκό 2, Κυριακή 27 του μήνα στις 9, έτσι όπως το είπαμε νωρίτερα. Αν δεν ακούσατε, να είστε συντονισμένοι.

Και μετά το σχόραμε, η όνειμα μπροθαλασσίτη, εκεί που έχει το φιλαράκι, ας πούμε, και του λες αυτά. Και του λες χώραμε, αλλά είναι και παράσταση, είπαμε, στο Ρωμαϊκό. Εντάξει, την Κυριακή 27. Έρχεται Τετάρτη 30 του μήνα, θεατρική παράσταση, αλλά μπορείς να το πεις και στο φιλαράκι, στη φίλη. Ακριβούλα μου.

Με την παράσταση Ακριβούλα μου είναι σύνθεση τεσσάρων διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με κεντρικό άξονα τη γυναίκα. Ολοκληρώνεται ο κύκλος παραστάσεων στο Ρωμαϊκό Οδείο Πάτρας. Όλο τούτο την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη 9 το βράδυ με προκράτηση θέσης.

0: Λοιπόν, έτσι φτάσαμε και 59. Χαμούλης έξω. Ήρθε ο Σεπτέμβρης, κατά λάθος το έχει ξεχάσει ότι είναι Σεπτέμβρης. Ναι, μας δίνει ας πούμε γεύση πως θα είναι οι επόμενοι μήνες. Αύριο λέει λιακάδα, μεθαύριο λιακάδα, ναι. Ωραία όμως είναι, γιατί η φύση χρειάζεται. Είχαμε ζεστούλες. Καταλάβουμε, ήρθε φθινόπωρο. Έτσι. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερίας Ελιοπούλου, ενός ψυχουσιών Μαυροθαλασσίτη. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης μαζί μας, με ζώνος 54-56, ακροτήριο 62, σειρά 1 BMW. Τώρα να μου πείτε να πάω σήμερα μέσα στη βροχή. Όχι, να πάτε αύριο που θα έχει λιακάδα. Σημειώστε, μολύβι και χαρτί. Ή μηνυματάκι στο Messenger, γράψτε το. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών ή καλέστε τους. 2610-436-825. Να σας έχουν έτοιμο καφέ. Ναι, γιατί πλέον η αίθουσα δεν είναι μια τυπική ψυχρή αίθουσα αγοράς αυτοκινήτου, έκθεση. Θυμίζει σπίτι. Θα καταλάβετε ότι η BMW δεν είναι πολυτέλεια. Εκεί θα το καταλάβετε. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, μεσογειακή κουζίνα, καφέ. Τώρα αν έχει τέτοια βροχή, δεν τη βλέπω την παραλία. Πρέπει να ανέβουμε λίγο προς τα πάνω στο Σούσουρο. Για το μεσημέρι λέω. Βιβλιοπολία γωνιά του βιβλίου Παπαχρίστου, Αγίου Νικολάου 32, Κιλικής 79 και Μανολιάση. Καλημέρα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση EM, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Στο κόκκινο η ενεργειακή αγωνία, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να εξαγγείλει μέτρα μήνα με το μήνα για τα νοικοκυριά. Το τοπίο παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ο απόϊχος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στη χώρα μας έχει ήδη ανακοινωθεί ένα πρώτο πακέτο μέτρων ανάσχεσης των αυξημένων ενεργειακών τιμών στα καύσιμα και κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, που θα εξειδικευθεί προσεχώς. Αναμένεται την Πέμπτη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπολογίζεται δημοσιονομικός χώρος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου του στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη ΒΙΠΕ Πατρών, καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρα. Σύμφωνα με τις σοβαρές καταγγελίες του σωματείου, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και παραμένει με σοβαρά τραύματα. Το Συνδικάτο απαιτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να ελέγξουν άμεσα το περιστατικό και τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου του και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Συναγερμός έχει χτυπήσει τη χώρα μας για τη φέτα, καθώς τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή της οδεύει σε 15 με 16 ευρώ το κιλό. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος λόγω των ζωονόσων και της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου υπολογίζεται σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Στο μεταξύ, παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς, αύξηση 7% στις εξαγωγές είχαμε φέτος, με αποτέλεσμα τα αποθέματα θέματα να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Αποτέλεσμα, να σπρώχνουν τους καταναλωτές τα λευκά τυριά που δεν έχουν καμία σχέση με τη φέτα. Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί τμήμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, καθώς ξεκίνησαν οι έσκαφες για την κατασκευή ενός ακόμη κομματιού του ποδηλατόδρομου που θα συνδεθεί με την οδό Σισίνη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την πεζοδρόμηση της Σισίνη έως την πλατεία Αγίου Γεωργίου, με παράλληλη δημιουργία λωρίδας για την κίνηση ποδηλάτων. Παράλληλα, η Χάραξη θα συναντά το νέο πεζόδρομο της Κανακάρη, όπου υπάρχει ήδη ποδηλατόδρομος που κατευθύνεται προς την Όθωνο Σαμαλίας και το παραλιακό δίκτυο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής διαδρομή που θα συνδέει τα Ψηλαλόνια, την πλατεία Αγίου Γεωργίου και την κάτω πόλη.
3: Καιρός.
2: Αραιή συννεφιά, ασθενής βροχή και καταιγίδα αργότερα το απόγευμα αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ.
4: Θα σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ράδιο γάμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκη στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Για σου ρε αλέφαντε, κρατά όσο μπορείς. Για σου ρε αλέφαντε.
0: Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Αθλητικά με το μαγκαζίνο, μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.
1: Όταν με δικάσουνε χωρίς να έχω φταίξει και όταν το δίκιο μου δεν μπορώ να βρω.
0: Όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.

Μια βροχερή ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και εδώ στην περιοχή μας και γενικότερα στην Ελλάδα, μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ηλιοφάνειας και ζέστης.

ομάδα βέβαια στην οποία δεν υπάρχει έτσι ουσιαστικό ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον σε επίπεδο συλλόγων, σε ό,τι αφορά βέβαια το κορυφαίο και μόνο επαγγελματικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τη Super League 1, αφού ξεκινάει την δική της πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στο φετινό Nations League και στην πρώτη κατηγορία, όπου είναι τα πολύ μεγάλα θηρία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η εθνική μας ομάδα ανδρών. Από την άλλη πλευρά, μετράμε αντίστροφα και στην κυριακάτικη σέντρα στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μια διοργάνωση στην οποία και φέτος θα έχουμε τριπλή αγωνιστική αχαϊκή παρουσία, με Παναχαϊκή, Ατρόμητο και Πανεγιάλιο. Ένα πρωτάθλημα το οποίο για μία ακόμη χρονιά έχει όπως πάντα το δικό του πολύ μεγάλο και σημαντικό ενδιαφέρον. Ζιγκουάλα, Ζιγκουάλα. Ακόμη αύριο και μεθαύριο θα έχουμε και συνέχεια στο κύπελο Ελλάδας μπάσκετ, με την παρουσία δύο ακόμη ομάδων από την ΕΣΚΑΗ, από την Elite League, οι οποίες μπαίνουν και αυτές στην διαδικασία του θεσμού. Ο Κόρυβος Αμαλιάδας με αντίπαλο την Κομωτινή αύριο το απόγευμα στην Αμαλιάδα, και η ομάδα του Γλάφκου Έσφερ με το Παλαιό Φάλιρο την Πέμπτη το απόγευμα, και όχι αύριο, αυτή στην Αθήνα.

Είχαμε ακόμη χθες παιχνίδια για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Super League 2 και την τρίτη αγωνιστική, στο μάτς το οποίο έγινε εδώ στην Πάτρα, στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Εντυπωσιακή η Λάρισα διέλυσε με 4-0 τον ΠΑΣ Πύργου.

χθεσινά παιχνίδια πάντα για το πρωτάθλημα της Super League 2. Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Αφιερωμένη λοιπόν και εδώ την τρίτη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, με το καλημέρα ουσιαστικά του πρωταθλήματος. Μόνο μια ομάδα, η Μαρκός, συνεχίζει χωρίς την παραμικρή βαθμολογική απώλεια με 9 βαθμούς, ενώ ακολουθούν με 7 η Ελλάς, Σύρου, η Λάρισα, ο Πανθρακικός και ο Πανιώνιος.

0: λοιπόν τώρα ποδοσφαιρικά σιγά σιγά την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία ξεκινάει το φετινό της πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία με μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικά αποστολή. Κυριακή μεσημέρι στο γειτονικό Αίγιο με αντίπαλο τον πάρα πολύ δυνατό Πανεγιάλιο. Είναι παιχνίδι βέβαια στο οποίο μετράνε οι βαθμοί πρώτα απ' όλα και από την άλλη πλευρά μετράει επίσης το γόητρο και το πρεστίζ για τις δύο αυτές ιστορικές ομάδες.
1: Στους δρόμους γυρνώ, μια χαμένη αγάπη ζητά.
0: Η Παναχαϊκή φυσικά, η οποία φέτος θέλει να κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία τίτλου και να μπορέσει να γυρίσει στην Super League 2, θέλει με το καλημέρα να ξεκινήσει με ένα πάρα πολύ καλό, με ένα θετικό αποτέλεσμα σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα όπως είναι αυτή πάντα του Πανεγιάλιου.

Λοιπόν, Παναχαϊκή, λοιπόν, η οποία συνεχίζει κανονικά την καθημερινή προετοιμασία της στο γήπεδο Παναχαϊκή, η οποία ολοκλήρωσε τα φιλικά παιχνίδια με την νίκη επί του Εθνικού Πειραιώς την περασμένη Κυριακή το απόγευμα στην Αθήνα στον Ταύρο με 2-1. Βέβαια, και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, βασικό ζητούμενο για την κοκκινόμαυρη ομάδα του κύριου Σπύρου Αντωνόπουλου είναι η συνοχή, είναι η χημεία την οποία πρέπει να παρουσιάσει πάρα πολύ γρήγορα στα επίσημα παιχνίδια.

Υπάρχει μια νέα Παναχαϊκή σε σχέση με πέρυσι, μια ομάδα στην οποία έχουν γίνει πάρα πολλές προσθήκες και έμπειρων αλλά και ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα κράμα, φίλες και φίλοι, ποδοσφαιρικό στην φετινή Παναχαϊκή. Ένα κράμα το οποίο καλείται με το καλημέρα να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή.

Είναι μια χρονιά στην οποία από την αρχή θα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση γύρω από την Παναχαϊκή, ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος προκειμένου ο στόχος επιστροφής στην Super League 2 να πάρει σάρκα και ωστά την ερχόμενη άνοιξη.

Και από την άλλη πλευρά, μια χρονιά στην οποία η Παναχαϊκή πρέπει να παρουσιαστεί πάρα πολύ συγκεντρωμένη, πάρα πολύ πειθαρχημένη αγωνιστικά, και από τη δική του πλευρά ο κόσμος να δείξει και μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή μέχρι ότου η Παναχαϊκή παρουσιάσει την απαιτούμενη σύνοχη στο παιχνίδι της.

Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία καλείται να πάρει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στο γειτονικό Αίγιο απέναντι σε μια ομάδα η οποία και αυτή θέλει να έχει επίσης μια πάρα πολύ καλή πορεία φέτος. Και παραδοσιακά τελευταία χρόνια οι αγώνες Παναχαϊκής Πανεγιάλιου και Πανεγιάλιου Παναχαϊκής κρίνονται πάντα στις λεπτομέρειες. Ευχάριστο εδώ έτσι και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ότι από την Παναχαϊκή λείπουν τα βασικά αγωνιστικά προβλήματα. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί και όλο το έμψυχο δυναμικό δουλεύει σχεδόν καθημερινά με το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Έναν όμιλο στον έκτο που μετέχει η Παναχαϊκή μαζί με τις δύο άλλες ομάδες από την Αχαΐα, στον οποίο ομολογουμένως η Παναχαϊκή είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί, το πολύ βαρύ ουσιαστικό όνομα στην κατηγορία γενικότερα και όχι μόνο στον έκτο όμιλο.

Να θυμίσουμε ακόμη φίλες και φίλοι ότι η Παναχαϊκή ξεκινάει την φετινή της αυτή νέα προσπάθεια με δύο συνεχόμενα παιχνίδια μακριά από την Πάτρα. Πρώτη αγωνιστική με τον Πανεγιάλιο, δεύτερη αγωνιστική με τον Παναγρινιακό στο Αγρινιό.

βέβαια ο έκτος τον οποίο μετέχει η Παναχαϊκή που κρύβει παγίδες, έχει μερικές αξιόλογες ομάδες και η Παναχαϊκή πρέπει να προχωρήσει παιχνίδι με παιχνίδι, αγωνιστική με αγωνιστική για να μπορέσει να πάει στους τελικούς αγώνες Μπαζανόβου.

οποία προχωράει χωρίς πάρα πολλά έτσι και ηχηρά λόγια, φίλες και φίλοι, για το ξεκίνημα στη νέα χρονιά. Έχει φτιάξει μια αρκετά καλή ομάδα. Έχει μπορέσει και έχει πετύχει να οργανωθεί και διοικητικά αλλά και οικονομικά, που επίσης και αυτά είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία χρειάζεται η οποιαδήποτε ομάδα θέλει να

οποία πρέπει να έχει και αυτό είναι αυτονόητο, μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, μια πολύ μεγάλη στήριξη και από τον κόσμο, αλλά και από τους επιχειρηματίες, φίλες και φίλοι εδώ στην Αχαΐα.

Ανάθεσα το οποίο χρειάζεται πάντα μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αφού η Παναχαϊκή υποχρεωτικά θα δίνει σε κάθε αγωνιστική τις δικές της εξετάσεις εντός αλλά και εκτός αγωνιστικών γραμμών.

Επειδή από την ερχόμενη Κυριακή, φίλες και φίλοι, αρχίζει κανονικά το πρωτάθλημα στην Παναχαϊκή, πάβει οποιαδήποτε κουβέντα για την όποια νέα μεταγραφική προσθήκη στην ομάδα το επόμενο χρονικό διάστημα, που είχε αρχίσει να κυκλοφορεί έντονα τελευταία.

Είμαστε ήδη καθ' όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού έχουν γίνει πάρα πολλές και σημαντικές μεταγραφές και θα ήταν έτσι μια ουτοπία να περίμενε η Παναχαϊκή να κάνει μια ακόμη προσέγγιση κύρια στον επιθετικό τομέα. Αγώνας του Παναγιάλιου την ερχόμενη Κυριακή στο Αίγιο είναι ένα πρώτο πάρα πολύ δυνατό αγωνιστικό τεστ για την φετινή Παναχαϊκή απέναντι σε μια πολύ έμπειρη ομάδα και σε μια πάρα πολύ δυνατή έδρα. Στο Παναγιάλιο, η οποία περιμένει πάρα πολύ κόσμο και εδώ από την Πάτρα την ερχόμενη Κυριακή το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο Αίγιο.

Αλλά εκεί πέρυσι θυμίζουμε να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στο παραπέντε για να μπορέσει να επιβιώσει, για να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία αυτή κάτω από πάρα πολύ σημαντικά διοικητικά και οικονομικά προβλήματα. Αλλά φέτος η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική και πάρα πολύ καλύτερη.

έχουμε πει και άλλες φορές, φίλες και φίλοι, ειδικά φέτος που η Παναχαϊκή θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ πρώτα απ' όλα στα παιχνίδια εντός έδρας για να μην έχει ουσιαστικά μεγάλες βαθμολογικές απώλειες όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Θα είναι ομολογουμένως μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εάν η Παναχαϊκή στα 11 συνολικά παιχνίδια που θα δώσει στην πρώτη φάση στην Πάτρα να μπορέσει να πάρει το απόλυτο βαθμό ή κοντά σε αυτό.

Τράπεζα και το πότε θα παίξει η Παναχαϊκή στο δικό της γήπεδο στην Αγιά, που συνεχίζεται κανονικά η επανασφορά, για να μπορέσει το γήπεδο να αποκτήσει εκ νέου μια πάρα πολύ ωραία εικόνα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το χορτάρι, και ότι η υπόλοιπη εικόνα του γήπεδου παραμένει σε πάρα πολύ μέτρια επίπεδα.

πάντως όλων στην Παναχαϊκή και του κόσμου αλλά και των παικτών και των προπονητών τρέφεται αποκλειστικά και μόνο στην Κυριακάτικη πρεμιέρα με τον Πανεγιάλιο.

μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα συνεχίσει κανονικά την προετοιμασία και το Σάββατο θα βγει αποστολή για το Κυριακάτικο Αγώνα του Αιγαίου. Περιμένουμε να δούμε ακόμη από την ΕΠΟ αύριο Τετάρτη ποιος θα είναι και ο διαιτητής του μεγάλου αυτού αγώνα της πρώτης αγωνιστικής που ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα στον έκτο όμιλο. Δούμε εδώ φίλες και φίλοι το συνοπτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του έκτου ομίλου. Πρέβεζα Παναγρινιακός, Πλαταριάς Παλιξουριακός, Άγιος Μαθαίος Άρης Φιλιατών, Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε, Λευκή Μητυλικράτης και Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Αυτός είναι ο έκτος όμιλος.

ότι οι πέντε πρώτες ομάδες της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο πάνε στην επόμενη φάση. Μια φάση στην οποία από εκεί θα βγει η πρώτη που θα πάει στα μπαράζα. Ακόμη και το επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι οι πέντε αυτές ομάδες οι οποίες θα πάνε στον άλλο γύρο μεταφέρουν κανονικά βαθμούς και γκολ από την κανονική περίοδο.

0: από το χι.
1: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με την φετινή Παναχαϊκή στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο για μία ακόμη χρονιά είναι πάρα πολύ μικρό πραγματικά για να χωρέσει την ομάδα της Παναχαϊκής, μία από τις πλέον ιστορικές ομάδες στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

0: Όμως και από την άλλη πλευρά έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα ότι δεν αρκούν μόνο και μόνο τα ονόματα ή πάρα πολύ μεγάλες και βαριές φανέλες για να μπορέσει να γυρίσει μια ομάδα πάρα πολύ ψηλότερα σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών.
1: Το νου του πάντα τον έχει στη στεριά.
0: Άρα λοιπόν η Παναχαϊκή ομολογουμένως έχει ένα από τα πιο βαριά ονόματα στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά και από την άλλη πλευρά στον όμιλό της δεν θα της χαριστεί καμία ομάδα στα μεταξύ τους παιχνίδια.
1: Κι άλλοι δουλεύουν στη μηχανή.
0: Τρίτη σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι του 2026, τα λέμε όπως πάντα τέτοια ώρα αθλητικά με το μαγκαζίνο του Ράδιο Γάμα Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα και την παρουσία της Ιόνης Μαυροθαλασσίτη στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές. Και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Το σχέδιο δεν με καλύπτει.
0: Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr. Ενώ στην κονσόλα του ήχου όπως πάντα έτσι και σήμερα με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.

0: Σε μια εβδομάδα στην οποία το λέμε και πάλι, το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον αχαϊκό αθλητισμό έχει να κάνει με τη Σέντρα, την πρεμιέρα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, με Παναχαϊκή, Πανεγιάλιο και Ατρόμητο από την περιοχή μας να δίνουν το παρόν.
1: Βάση τραγική, να μπαίνει βάση λογική.
0: Με Παναχαϊκή και Πανεγιάλιο να θέλουν μια πορεία προς τα ψηλά και από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος, ο Πρωτάρης Ατρόμητος, να θέλει να παραμείνει στην κατηγορία, που θα είναι μια πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία για έναν άλλον ιστορικό σύλλογο εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.

Είναι μια χρονιά την οποία την περιμένει έτσι και με μια πάρα πολύ μεγάλη προσδοκία ο φύλαθλος κόσμος εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, αφού και αυτός με την Παναχαϊκή κατά γενική ομολογία και απόλυτα δικαιολογημένα είναι πάρα πολύ πικραμένος με αυτά τα οποία έχει δει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Δηλαδή ακριβώς το φετινό καλοκαίρι υπήρξε μια έτσι πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια με νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι πλάκες στα κοινά της ποδοσφαιρικής ομάδας. Έχει έτσι εντραφεί μια ελπίδα, μια επιθυμία ότι κάτι καλό μπορεί να υπάρξει φέτος ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή.

Όμως είναι και μία χρονιά, το λέμε και πάλι φίλες και φίλοι εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, η οποία θέλει την δική της πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ηρεμία για να δούμε τελικά εάν η Παναχαϊκή θα μπορέσει να τα καταφέρει ή θα μείνει για μία ακόμη χρονιά μεταξύ τα στέρα στην τρίτη επίθεση.

0: Επειδή όμως ακριβώς υπάρχει φέτος μια διαφορετική προς το καλύτερο παναχαϊκή σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και στον κόσμο υπάρχει έτσι μια πρώτη μικρή φλόγα ότι κάτι καλό πραγματικά μπορεί να δούμε φέτος με την ομάδα.
1: Να ζήσει κορασμένη.
0: Και όταν λέμε κάτι καλό το ξεκαθαρίζουμε για μία ακόμη φορά για την φετινή Παναχαϊκή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό παρά μόνο η επιστροφή τη νέα χρονιά στην Super League 2.

Αφήνουμε τώρα σιγά σιγά τα ποδοσφαιρικά και πηγαίνουμε στα μπασκετικά, όπου και εδώ μετράμε αντίστροφα. Έχουμε κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες για να γίνει το τζάμπολι πρεμιέρα σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών, και σε μια ακόμη χρονιά στην οποία η πατρινή αχαϊκή αγωνιστική παρουσία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και έντονη. Με τον Προμηθέα για μια ακόμη χρονιά στην κορφή της βιτρίνας στο πρωτάθλημα της Greek Basket League για 11ο συνεχόμενο χρόνο. Με 2 ομάδες πλέον φέτος στο πρωτάθλημα της Elite League, τον Κόρυβα Μαλλιάδας και τον Γλαύκο Έσπερο. Με 4 ομάδες, φίλες και φίλοι, στο φετινό πρωτάθλημα της Nations League 1, την Β' Εθνική Κατηγορία, με Απόλλωνα Προμηθέα 2014, Παναχαϊκή και Αχαγιά 82. Με 3 ομάδες στο πρωτάθλημα της Nations League 2, την 3η Εθνική Κατηγορία, Ροίτικα, Βαρθολομιό και Λιξούρι. Και με 2 ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών, τον Προμηθέα και τον Γλαύκο Έσπερο. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, από την άλλη, από την υπόλοιπη περιφέρεια της Ελλάδας, η ΕΣΚΑΗ έχει την πιο μαζική, την πιο μεγάλη και αριθμητικά και ποιοτικά όμως αγωνιστική παρουσία ομάδων. Τώρα η εβδομάδα αυτή θα είναι μια τελευταία εβδομάδα, ένα τελευταίο εφτάήμερο, στο οποίο θα έχουμε και πάλι φιλικά παιχνίδια μόνο. Αν εξαιρέσουμε βέβαια τα 2 για το κύπελο που θα δώσουν ο Κόρυβος Αμαλιάδας και ο Γλαύκος Έσπερος αύριο και μεθαύριο, στα πλαίσια πλέον της δεύτερης φάσης. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα φιλικά παιχνίδια, πρώτα απ' όλα το ερχόμενο Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα, Δημήτριος Στόφαλος στα Μποζαίτικα, Προμηθέας εναντίον Βίκου Ιωαννίνων.

βέβαια, ο οποίος περιμένει πάντα και την δικαστική απόφαση, φίλες και φίλοι, από το Πρωτοδικείο Αθήνας για το θέμα του με τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Ομοσπονδίας για τη μη χορήγηση Wild Card για το νέο πρωτάθλημα της Elite League.

0: Επίσης την εβδομάδα αυτή θα έχουμε και ένα σημαντικό ακόμη τουρνουά μπάσκετ, το δεύτερο τουρνουά στη μνήμη δύο πάρα πολύ μεγάλων παραγόντων στον χώρο του αιγιώτικου αθλητισμού και ειδικά του Κεραυνού Αιγείου, στη μνήμη των Γιώργου Λάγαρη και Χάρη Μπόγδανη.
1: Με τον εγωισμό μου.
0: Με άρωμα καθαρά από το νέο πρωτάθλημα στην Α1 Sky, αφού συνολικά θα δώσουν το αγωνιστικό παρόν 4 ομάδες από την κατηγορία αυτή. Καλό απόγευμα 26/9 θα έχουμε τους δύο ημιτελικούς στο κλειστό γυμναστήριο του Αιγείου, Κεραυνός Αιγείου ΠΑΣ Ναυπάκτου και Έολος Αγιάς Έαντα Σαραχοβίτικα.
1: Παραπονιάρικο.
0: Την επόμενη μέρα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο μικρός και ο μεγάλος τελικός για να πέσει η αυλαία τουρνουά. Τουρνουά για το οποίο η διοίκηση του Κεραυνού Αιγείου περιμένει τους αιγιώτες φιλάθλους στο κλειστό γυμναστήριο της περιοχής για να αποτιμήσει φόρος τιμής σε δύο πραγματικά, το λέμε και πάλι, πολύ μεγάλους παράγοντες του Κεραυνού Αιγείου.

0: Αγίου, μάλιστα, ο οποίος έχει κάνει και μεταγραφή κοινοτικού παίκτη, φίλες και φίλοι, για τη νέα χρονιά. Είναι η μοναδική ομάδα από την ΕΣΚΑΗ η οποία έχει κάνει μια τέτοια μεταγραφή με τον Σούτοβιτς. Παίκτη ο οποίος θυμίζουμε ότι πέρυσι είχε αγωνίσει στην Παναθηναϊκή από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2025.
1: Παλαιολόγου Γιάννη!

Και γενικότερα το φετινό πρωτάθλημα στην Α1 Sky αναμένεται με το δικό του έτσι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή ή πάρα πολύ έτσι κλασική φαβορή ομάδα για το πρωτάθλημα όπως συνέβαινε πέρυσι με τα Ροϊκά.

Ακόμη πρεμιέρα θα έχουμε το ερχόμενο Σάββατο 26 του μήνα στο πρωτάθλημα Πόλο στην Α1 κατηγορία των γυναικών με την παρουσία εδώ σταθερά της ΝΕΠ. Πρώτη αγωνιστική 7 η ώρα το απόγευμα στην Πάτρα, ΝΕΠ Ηλιούπολης, ένα μάτς το οποίο εύκολα ή δύσκολα η ομάδα του Γιώργου Τσόκα πρέπει να πάρει τους 3 βαθμούς.

Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τον χώρο του Πόλο, τον χώρο του Υγρού Στοιχείο, ένας χώρος στον οποίο βέβαια τα πολύ παλιά πιο πίσω χρόνια είχαμε ιστορικές πάρα πολύ μεγάλες στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη με την τότε πανίσχυρη ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών στο κολυμβητήριο μάλιστα της Αγιάς, για όσους έχουν προλάβει μια τέτοια εποχή.

έχουμε ακόμη στα υπόλοιπα αθλήματα, φίλες και φίλοι, και την παρουσία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής στην Α2 Εθνική, αλλά και εδώ ουσιαστικά ο βασικός στόχος θα είναι η ομάδα του Άρη Αγγελόπουλου να μπορέσει να επιβιώσει, να μπορέσει να αποφύγει τον υποβιβασμό.

0: Τώρα είμαστε σε μια νέα αθλητική χρονιά, φίλες και φίλοι, εδώ στην περιοχή μας, γενικότερα στο νομό Αχαΐας, την οποία ουσιαστικά οι δύο πάρα πολύ μεγάλοι συγκεκριμένοι και ουσιαστικοί πόλοι είναι η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή και ο μπασκετικός Προμηθέας.
1: Στα χέρια τα δικά σου.
0: Συγγνώμη, η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, διότι υπάρχει και η μπασκετική Παναχαϊκή, η οποία και αυτή μετά από πάρα πολλά χρόνια φέτος θα είναι παρούσα στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής με μια αρκετά ισχυρή και έμπειρη ομάδα.

Να δούμε λοιπόν το πώς θα εξελιχθεί, φίλες και φίλοι, φετινή χρονιά, αφού ακόμη δεν έχει αρχίσει δράση ούτε με την Παναχαϊκή ποδοσφαιρικά, ούτε όμως και μπασκετικά με τον Προμηθέα και όχι μόνο.

Λίγο πριν κλείσουμε για σήμερα να θυμίσουμε ότι Πέμπτη βράδυ μεθαύριο βράδυ έχουμε την πρεμιέρα στη Σερβία με αντίπαλο την εκεί ομώνυμη εθνική ομάδα για την ελληνική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών στην πρώτη αγωνιστική στη Nations League 1, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή. Παιχνίδι το οποίο θα καλυφθεί απευθεία τηλεοπτικά από τον Α, ο Α ο οποίος θα καλύψει και όλη τη φετινή προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη μεγάλη κατηγορία κόντρα στα μεγαθύρια του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, όπως είναι μεταξύ άλλων η Γερμανία και η Ολλανδία. Είμαστε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αυτή τη ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Κλείνουμε και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Στο κόκκινο η ενεργειακή αγωνία, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να εξαγγείλει μέτρα μήνα με το μήνα για τα νοικοκυριά. Το τοπίο παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ο απόϊχος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στη χώρα μας έχει ήδη ανακοινωθεί ένα πρώτο πακέτο μέτρων ανάσχεσης των αυξημένων ενεργειακών τιμών στα καύσιμα και κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, που θα εξειδικευθεί προσεχώς. Αναμένεται την Πέμπτη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπολογίζεται δημοσιονομικός χώρος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου του στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη ΒΠΕ Πατρών, καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας. Σύμφωνα με τις σοβαρές καταγγελίες του σωματείου, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και παραμένει με σοβαρά τραύματα. Το Συνδικάτο απαιτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να ελέγξουν άμεσα το περιστατικό και τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου τους και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Συναγερμός έχει χτυπήσει τη χώρα μας για τη φέτα, καθώς τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή της οδεύει σε 15 με 16 ευρώ το κιλό. Η μείωση του πρόβιου γάλακτος λόγω των ζωονόσων και της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου υπολογίζεται σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Στο μεταξύ, παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς, αύξηση 7% στις εξαγωγές είχαμε φέτος, με αποτέλεσμα τα θέματα να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Αποτέλεσμα, να σπρώχνουν τους καταναλωτές τα λευκά τυριά που δεν έχουν καμία σχέση με τη φέτα. Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί τμήμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, καθώς ξεκίνησαν οι έσκαφες για την κατασκευή ενός ακόμη κομματιού του ποδηλατόδρομου που θα συνδεθεί με την οδό Σισίνη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την πεζοδρόμηση της Σισίνη έως την πλατεία Αγίου Γεωργίου, με παράλληλη δημιουργία λωρίδας για την κίνηση ποδηλάτων. Παράλληλα, η Χάραξη θα συναντά το νέο πεζόδρομο της Κανακάρη, όπου υπάρχει ήδη ποδηλατόδρομος που κατευθύνεται προς την Όθωνο Σαμαλίας και το παραλιακό δίκτυο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής διαδρομή που θα συνδέει τα Ψηλαλόνια, την πλατεία Αγίου Γεωργίου και την Κάτω Πόλη.
4: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά, ασθενής βροχή και καταιγίδα αργότερα το απόγευμα αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεω 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: This station is now the ultimate power in the universe.
13: Radio Gamma

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ειδήσεις.
7: Στο κόκκινο η ενεργειακή αγωνία, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να εξαγγείλει μέτρα μήνα με το μήνα για τα νοικοκυριά. Το τοπίο παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ο απόϊχος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στη χώρα μας έχει ήδη ανακοινωθεί ένα πρώτο πακέτο μέτρων ανάσχεσης των αυξημένων ενεργειακών τιμών στα καύσιμα και κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, που θα εξειδικευθεί προσεχώς. Αναμένεται την Πέμπτη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπολογίζεται δημοσιονομικός χώρος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου του στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη ΒΠΕ Πατρών, καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας. Σύμφωνα με τις σοβαρές καταγγελίες του σωματείου, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και παραμένει με σοβαρά τραύματα. Το Συνδικάτο απαιτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να ελέγξουν άμεσα το περιστατικό και τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου τους και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Συναγερμός έχει χτυπήσει στη χώρα μας για τη φέτα, καθώς τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή της οδεύει σε 15 με 16 ευρώ το κιλό. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος λόγω των ζωονόσων και της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου υπολογίζεται σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Στο μεταξύ, παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς, αύξηση 7% στις εξαγωγές είχαμε φέτος, με αποτέλεσμα τα θέματα να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Αποτέλεσμα, να σπρώχνουν τους καταναλωτές τα λευκά τυριά που δεν έχουν καμία σχέση με τη φέτα. Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί τμήμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, καθώς ξεκίνησαν οι έσκαφες για την κατασκευή ενός ακόμη κομματιού του ποδηλατόδρομου που θα συνδεθεί με την οδό Σισίνη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την πεζοδρόμηση της Σισίνη έως την πλατεία Αγίου Γεωργίου, με παράλληλη δημιουργία λωρίδας για την κίνηση ποδηλάτων. Παράλληλα, η χάραξη θα συναντά το νέο πεζόδρομο της Κανακάρη, όπου υπάρχει ήδη ποδηλατόδρομος που κατευθύνεται προς την Όθωνο Σαμαλίας και το παραλιακό δίκτυο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής διαδρομή που θα συνδέει τα Ψηλαλόνια, την πλατεία Αγίου Γεωργίου και την κάτω πόλη.
6: Καιρός.
7: Αραιή συννεφιά, ασθενής βροχή και καταιγίδα αργότερα το απόγευμα αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ.
0: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
10: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης The Legos.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά εμείς εδώ πέρα. Ο Γιώργος Δαμιανίδης δίπλα μου έχει αναλάβει λίγο να στρώσει το YouTube για να μην γκρινιάζετε. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, η Ντόρα η Μπακογιάννη βγήκε και είπε ότι βλέπει αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη. Και θα έλεγα, λέει η Ντόρα η Μπακογιάννη, να ξεκαβαλήσουν το καλάμι. Το στρώσαμε, είδατε. Να ξεκαβαλήσουν το καλάμι, λέει. Οι υπουργοί του Μητσοτάκη δεν είναι και δική σου υπουργή τώρα πλέον. Τι έγινε, έχασες τα ηνία. Τι έγινε, πλέον δεν έχεις εξουσία. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει. Εκεί το μαγαζί που πάω και κουρεύομαι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πάω και κουρεύομαι στη Λαγκαδά πάνω, στο Χιονίδη. Οι περισσότεροι από Θεσσαλονίκη το ξέρετε το μαγαζί. Δυτικές συνοικίες πάνω στη Λαγκαδά. Μετά το βενζινάδικο στο δεξί σου χέρι είναι ο Χιονίδης. Εκεί πάω και κουρεύομαι. Μέσα είναι ο Γιάννης και ο Τάσος που κουρεύουν. Εγώ όμως δεν κουρεύομαι ούτε στο Γιάννη ούτε στον Τάσο. Κουρεύομαι στη μητέρα, στην κυρία Ελένη, η οποία είναι πιο παλιά στο κατάστημα. Και με ρωτάνε τα παιδιά, καλά είναι δυνατόν να κουρεύεσαι στη μητέρα? Και οι δύο εδώ πέρα έχουμε πάρει βραβεία, έχουμε πάρει πτυχία και εσύ πας κουρεύεσαι στην κυρία Ελένη? Ναι, κουρεύομαι στην κυρία Ελένη. Γιατί όμως κουρεύομαι στην κυρία Ελένη? Γιατί τώρα που παντρεύεται ο Τάσος, τον ρωτάω, πού θα πας να κουρευτείς τώρα που παντρεύεσαι? Και μου λέει, θα με κουρεύσει η μάνα μου. Καλά ρε άνθρωπε, για να πηγαίνεις εσύ που είσαι τόσο καλός κουρέας, να κουρεύεσαι στη μητέρα σου, σημαίνει ότι η μητέρα σου κουρεύει πάρα πολύ καλά. Άρα πρέπει και εγώ να κουρεύομαι στη μητέρα σου, πρώτον. Δεύτερον, έμαθα τώρα που το θυμήθηκα ότι έκανες πάρα πολύ καλή παρέλαση. Και ότι ήταν η πρώτη στιγμή που η μητέρα σου ένιωσε πάρα πολύ περήφανη για σένα. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Γιάννη που ήταν πρόσκοπος. Για να μην αρχίσω να λέω διάφορα. Μόνο κυρία Ελένη. Όλα κυρία Ελένη είμαι. Γιατί όμως φέρνω αυτό το παράδειγμα? Διότι παλαιότερα οι περισσότεροι νεοδημοκράτες, οι περισσότεροι που το παίζουνε φανατικοί του κόμματος και της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι μέσα σε εκατοντάδες σκάνδαλα μπλεγμένη, λέγανε εμείς υποστηρίζουμε την Ντόρα. Γιατί? Γιατί μετά τον παππού Μητσοτάκη η Ντόρα ανέλαβε να βαφτίζει μωρά, η Ντόρα ανέλαβε να είναι η νονά, η Ντόρα ανέλαβε να κάνει κουμάντο. Και λέγανε φόλα Ντόρα, ό,τι πει η Ντόρα. Η Ντόρα έδινε γραμμή, η Ντόρα έκανε κουμάντο, η Ντόρα είχε τις σχέσεις, τις γέφυρες, τα πάντα. Περάσανε τα χρόνια. Μετά από χιλιάδες μπότοξ έφτασε η στιγμή που μάλλον δεν κάνει κουμάντο η Ντόρα. Μάλλον κάνει άλλη κουμάντο. Γιατί στην πιάτσα κυκλοφορούν και άλλες πληροφορίες. Υπάρχει νέος κόκορας στο κοτέτσι της οικογένειας. Μιλάμε πάντα για το περιβάλλον των θηλυκών. Ας τους άντρες. Θα πάμε και στους άντρες. Ο νέος κόκορας στο κοτέτσι των θηλυκών, η νέα κότα δηλαδή, η οποία κάνει κουμάντο, από ό,τι φαίνεται είναι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Αλλά τον αρχίζει τώρα η Ντόρα να κάνει επίθεση στο Μητσοτάκη και στους υπουργούς. Και να λέει ότι οι υπουργοί του έχουν καβαλήσει το καλάμι. Να βγαίνει νύφη της. Να βρίζει, να φωνάζει από άλλο κανάλι. Όλα αυτά γιατί? Γιατί ο Μπακογιάννης δεν έγινε δήμαρχος? Όλα αυτά γιατί? Γιατί ο Μπακογιάννης ό,τι απόφθεγμα υπάρχει και ό,τι παροιμία τη λέει ανάποδα? Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο? Και απ' την άλλη έχουμε και τον Δημητριάδη, ο οποίος έχει την νεολαία μαζί του, τη ΔΑΠ, την ΟΝΕΒ και πάει λέγοντας. Έχουμε τρία μέτωπα στη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ σας λέω, ασχολείστε οι περισσότεροι νεοδημοκράτες με το ποιο μέτωπο είναι πιο ισχυρό, με το ποιο μέτωπο να γλύψετε, που να πάτε να κουρνιάσετε, μπας και πάρετε καμιά καρέκλα. Και δεν τρέπεστε. Πραγματικά δεν τρέπεστε. Ρε, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα, το πρώην κόμμα του Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και όλα αυτά τα κόμματα που είναι χιλιάδες χρόνια, θα σας πω εγώ και εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια, γιατί είναι λες και έχει περάσει μια χιλιετία με εσάς που έχουμε μπλέξει. Καταστρέφουν την Ελλάδα. Καταστρέφουν την Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο η μεταπολίτευση. Και πριν τη Χούντα Καραμαλή είχαμε. Άστο, αυτές οι οικογένειες έχουν ιστορία μεγάλη. Δεν γίνεται πλέον να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν μπορώ να το χωνέψω. Αλλά μάλλον υπάρχουν γενίτσαροι. Υπάρχουν ραγιάδες ακόμα εδώ στην Ελλάδα και είναι πολλοί. Πού να ξυπνήσει ο κόσμος. Αδιανόητα αποβλακωμένοι είστε. Βάλετε λίγο να μάθουνε τι γινόταν με τους ραγιάδες. Και δεύτερη ώρα με παρακάλεσε σήμερα ένας γνωστός να ξαναβάλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Ιωάννη Αντωνόπουλου για το πώς έγιναν οι Έλληνες χριστιανοί. Ναι, θα βάλω δεύτερη ώρα να ακούσουμε πώς έγιναν οι Έλληνες χριστιανοί. Πάμε, πάμε, δώσε.
1: Μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με την προπαγάνδα ότι προσέξτε, εσείς μην ατοφανεί επειδή οι Έλληνες σκοτώσαν τα παιδιά σας, τους γονείς σας. Περίπου 100.000 Ελληνόπουλα έμειναν ορφανά. Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού, 25.000 παιδιά συγκεντρώθηκαν από Αμερικανούς και τα 10.000 παιδιά, τα οποία ήταν, θα έλεγα, τα πιο υγιή, μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και υιοθετήθηκαν από Αμερικάνικες οικογένειες. Τα 15.000 που ήταν πιο φυλάστενα και τα λοιπά παραδόθηκαν στο Πατριαρχείο το Οικουμενικό στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο φρόντισε να μεταφερθούν σε ορφανοτροφία της Ελλάδας, όπου εδώ μεγάλωσαν. Μένει ένα νούμερο 75.000 παιδιών, το οποίο παρέμεινε στον πόντο. Τι απέγινε λοιπόν αυτό το τεράστιο νούμερο ορφανών, έτσι, τι απέγιναν αυτά τα παιδιά? Αυτά τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο ορφανοτροφείο της Τουρκίας και ήταν η τελευταία γενιά γενιτσάρων. Μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με την προπαγάνδα ότι προσέξτε, εσείς μην ατοφανεί επειδή οι Έλληνες σκοτώσαν τα παιδιά σας, τους γονείς σας. Και εσείς γι' αυτό είστε ορφανοί σήμερα. Έτσι λοιπόν μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με την προπαγάνδα την τουρκική ότι εσείς δεν είστε Έλληνες, είστε Τούρκοι και μάλιστα οι Έλληνες σκοτώσανε τους γονείς σας.
0: Πρέπει να μάθουμε ιστορία. Ξέρουμε ελάχιστα από όσα έχουν συμβεί πραγματικά. Όσο ζω μαθαίνω, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλά κάποιοι από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν να μάθουν. Δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν. Γιατί παίζουν την παλίτσα του συστήματος. Έχω βαρεθεί να βγάζουν ειδήσεις και άρθρα τα οποία είναι ψεύτικα. Έχουν φτιάξει, να πούμε, εκεί και ένα site το οποίο πολεμάει όποιον λέει αλήθειες που δεν θέλουν. Ρίχνουν ολόκληρα προφίλ, όπως ρίξανε και τα δικά μου. Πολλά βίντεο. Και υπάρχει λογοκρισία και φήμωση. Αλλά βγαίνει ο άλλος και λέει, έχω μια δημοσκόπηση που πρώτη δείχνει, τι να σας πω τώρα, ένα τυχαίο όνομα για να μην λέτε ότι είμαι προκατηλημένος ή ότι στηρίζω κάποιον. Ποιο να πούμε, ότι πρώτη δείχνει τη Δέσποινα Μποτίτση. Ορίστε. Πρώτη λέει η Δέσποινα Μποτίτση στις δημοσκοπήσεις, ένα άρθρο. Πρώτη. Έχει 50% η Δέσποινα Μποτίτση. Με το κόμμα της. Δεύτερος ο δίχρονος. Με το κόμμα των ταξιτζίδων. Λέει εκεί τα δικά του αυτός που γράφει το άρθρο και έχει φτιάξει μια δικιά του δημοσκόπηση. Ωραία. Και τη βγάζει στη φόρα. Και τη βλέπει ο ελληνικός λαός και σχηματίζει άποψη. Και λέει, ω, πρώτη η Μποτίτση, δεύτερος ο δίχρονος και πάει λέγοντας. Αναρωτιέμαι εγώ, αυτό το άρθρο, αυτό το κείμενο, για ποιο λόγο δεν κατατάσσεται στην παραπληροφόρηση? Και επιλεκτικά ρίχνουν τα βίντεο του Γρηγόρη και τα άρθρα του Γρηγόρη που μιλάνε για την Ατζέντα 2030 και για το τι έρχεται. Για ποιο λόγο επιτρέπουνε να σας κάνουνε το μυαλό μαρμελάδα όλοι αυτοί με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης? Και αν κάποιος γίνει να πει μια αλήθεια που δεν τους αρέσει, τον πολεμάνε με κάθε τρόπο και έχουν αυτό το δικαίωμα. Και δεν υπάρχει κάποιος να τους σταθεί εμπόδιο. Ούτε το ΕΣΟΥΡΟΥ, ούτε οι ανεξάρτητες αρχές, ούτε η δικαιοσύνη. Κανένας. Ανεξέλεγκτοι οι ψεύτες. Ανεξέλεγκτοι. Τόσο ανεξέλεγκτοι που παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Και κάποιοι φοράνε και τη μάσκα της ειλικρίνειας, ενώ στην πραγματικότητα είναι όχι απλά ψεύτες, ψευταράδες. Τα ψέματα που λένε είναι ακραία. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, μόνο αν κάτσω να αναλύσω, που σπάζεστε εσείς που λέω τις αλήθειες, για το τι ψέματα έχουν πει αυτοί που είναι όλη μέρα στα κανάλια. Θα γελάσει και η κουτσή Μαρία, που δεν έχει κανένα λόγο να μην γελάει η κουτσή Μαρία, έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, το έχω πει χίλιες φορές με τις κουτσές Μαρίες. Ποιος έχει βγάλει αυτή τη φράση με την κουτσή Μαρία, δεν ξέρω. Μου έχει μείνει στο μυαλό, τη χρησιμοποιώ, δεν ξέρω, η γιαγιά μου την έλεγε. Με την κουτσή Μαρία και με την κουτσή Μαρία. Δηλαδή νιώθω και άσχημα μερικές φορές που σκέφτομαι ότι υπάρχει εκεί πέρα έξω μια κουτσή Μαρία που ακούει την εκπομπή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου, να το ξέρεις. Δεν ξέρω η γιαγιά μου τι είχε πάθει και το έλεγε συνέχεια αυτό. Τι έχει δηλαδή η κουτσή Μαρία, μια χαρά είναι η κουτσή Μαρία. Δεν το ξαναχρησιμοποιώ. Ζητάω συγγνώμη από όποια Μαρία είναι κουτσή. Θα προσπαθήσω βασικά να μην το ξαναχρησιμοποιήσω, γιατί πολλές φορές το κάνω χωρίς να θέλω. Μου βγαίνει αυτόματα, έχει συνηθίσει η γλώσσα, το στόμα μου. Πώς να το πω. Με αυτά που ακούγα από τη γιαγιά, τα λέω έτσι, ομά. Ήρθε στο γάμο και η κουτσή Μαρία. Πήγε στα πανηγύρια και η κουτσή Μαρία. Γέλασε και η κουτσή Μαρία. Συνέχεια με την κουτσή Μαρία ασχολούνταν. Λες, θα ήταν καμιά γειτόνισσα που είχε κανένα θέμα μαζί της. Λες. Και να ακούει τώρα γειτόνισσα. Και θα γίνει τώρα εδώ, Τέξας. Δεν ασχολούμαι με εσάς, αφήστε με ήσυχο. Στην τηλεόραση λέει ο καθένας τα δικά του ψέματα. Παρουσιάζουν εκεί ένα τύπο, βγαίνει και λέει και λέει και λέει. Υπάρχει κάποιος σε αυτή τη δικαστική εξουσία που θα καλέσει επιτέλους όλους αυτούς τους σαρλατάνους, όλους αυτούς τους γελίους ψεύτες, για να απολογηθούν για ό,τι λένε? Θα υπάρξει ποτέ κανένας? Θα υπάρξει ποτέ κάποιος από αυτή τη δικαστική εξουσία να πει, έλα εδώ εσύ που λες ό,τι λες, για παράδειγμα για τον Γρηγόρη, χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία, κάτσε στο σκαμνί, απολογήσου. Γιατί για να μπει σε μια διαδικασία, άκου τώρα τι πρέπει να κάνεις. Βγαίνει ένας και κάνει ένα βίντεο για τον Γρηγόρη. Και λέει, ο Γρηγόρης είναι αστροναύτης, ο Γρηγόρης έπεσε από το διάστημα, ο Γρηγόρης προέρχεται από εξωγήινους. Ωραία. Πρέπει εγώ να του κάνω μήνυμα.

που να λένε ότι είμαι αστροναύτης, ότι προέρχομαι από εξωγήνους και ότι έπεσα από τον ουρανό. Μπορώ εγώ να κάνω χίλιες μηνύσεις και να μου φύγουν ένα σωρό ψέματα, ένα σωρό χρήματα για αυτά τα ψέματα? Είναι λογικό το να λειτουργεί έτσι? Μα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς. Και αναγκαστικά επιτρέπουν να κυκλοφορούν ψέματα. Αναγκαστικά επιτρέπουν να υπάρχει εκεί πέρα έξω συκοφαντική γενική δυσφήμιση. Γιατί? Γιατί σου λέω, σιγά μην κάτσω εγώ να μπω στα δικασία, να τρέχω όλη μου τη ζωή στα δικαστήρια, γιατί υπάρχουν εκεί πέρα έξω χίλιοι βλαμμένοι. Υπάρχει περίπτωση να κάθω να ασχοληθώ εγώ τώρα με αυτούς εδώ και να φάω όλα τα λεφτά μου? Για ποιο λόγο? Να αποδείξει σε ποιους τι? Αλλά το σωστό και ο, κανονικά ο φυσιολογικός τρόπος λειτουργίας για μια υγιής κατάσταση και για υγιείς Έλληνες πολίτες βασικά, γιατί η υγεία είναι και ψυχική, για να υπάρχει μια κοινωνία η οποία λειτουργεί σωστά, να σας το πω έτσι απλά, δεν θα πρέπει να λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει αυτοί που λένε ψέματα να αποδέχονται τις συνέπειες και να κάπως να τιμωρούνται, κάτι να παθαίνουν τέλος πάντων, για να μην μπορούν να λένε έτσι ανεξέλεκτα ψέματα. Να υπάρχει μέσα στον ποινικό κώδικα κάποιος νόμος ο οποίος θα εφαρμόζεται για όλους αυτούς που μιλάνε χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Τι να σας πω τώρα, δε, πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να ζούμε μέσα στο ψέμα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Θα έπρεπε να τιμωρείται σκληρά όποιος λέει ψέματα. Όποιος βγαίνει και κάνει ένα βίντεο και παρουσιάζει πράγματα χωρίς να έχει αποδεικτικά στοιχεία για οποιονδήποτε. Διότι δεν γίνεται, άμα υπάρχουν χίλιοι βλαμμένοι εκεί πέρα έξω, ο καθένας να κάνει χίλιες μηνύσεις και να τρέξει στα δικαστήρια να αποδείξει στους δικαστές ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φίλε, λες ψέματα, δεν έχεις αποδεικτικά στοιχεία για αυτά που λες, φάτη στο κεφάλι και ηρέμησε. Απλά πράγματα, για να μιλάνε όλοι με αποδεικτικά στοιχεία και με ειλικρίνεια, ώστε να υπάρχει πλέον μια κοινωνία η οποία λειτουργεί φυσιολογικά και δεν είναι πνιγμένη στο ψέμα και στην κάθε μακακία που κατεβάζει ο κάθε βλαμμένος στο μυαλό του. Και τη λέει κιόλας, δεν φτάνει που τη σκέφτεται, τη λέει κιόλας. Και την πιστεύουνε οι υπόλοιποι κιόλας. Και υπάρχει μετά ένα αλαλούμ. Ναι, να τιμωρείται σκληρά, το λέω, δεν αλλάζω. Να τιμωρείται σκληρά. Να τιμωρείται σκληρά όποιος λέει ψέματα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το βούρκο. Για να υπάρχει μια κοινωνία η οποία δεν είναι μπερδεμένη. Η οποία μπορεί να δει καθαρά τι συμβαίνει. Βγαίνει ο κάθε βλαμμένος που σκέφτεται κάτι, το λέει μπροστά σε μια κάμερα, σε ένα βίντεο, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, και το πιστεύουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας, χιλιάδες. Και δεν είναι ένας δυστυχώς που κάνει τέτοια βίντεο, είναι πολλοί. Και γίνεται ο κακός χαμός. Βάλε και τους συστημικούς που εσχεμένα λένε ψέματα, ζούμε μέσα στο ψέμα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Όποιος λέει ψέματα να τιμωρείται σκληρά. Μπας και δούμε φως στο τούνελ.

Δηλαδή δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Βλέπω χιλιάδες άρθρα που λένε μόνο ψέματα. Εδώ άλλος έκανε βίντεο, παρουσίασε κόμμα, ψέματα. Υπάρχει, λέει, κοινοβουλευτική ομάδα με τρεις πρώην βουλευτές. Πώς υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα με τρία άτομα? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχουμε μετά την Καριστιανού άλλες τρέλες από εκεί πέρα. Έχουμε το Μητσοτάκη. Δηλαδή η πολιτική σκηνή, άμα ίσχυε αυτός ο νόμος που σας λέω, άμα υπήρχε αυτός

0: νόμος που σας λέω, θα έχει αλλάξει δραματικά. Θα είχε αλλάξει δραματικά η κατάσταση, δηλαδή σκεφτείτε το. Πέρα από όλα τα άλλα, σκεφτείτε μόνο αυτό το νόμο που σας λέω εγώ. Όποιος λέει ψέματα να την...
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: έβγαινα, έλεγα το ότι υπάρχει συγκεκριμένο κύκλωμα το οποίο πουλάει αίμα. Πουλάνε αίμα, ναι, πουλάνε αίμα. Υπάρχει εμπόριο αίματος. Ο Μαζονάκης και άλλοι που κάναν διάφορες θεραπείες και πιο διάσημοι από τους Έλληνες στην Αμερική που αγοράζανε πολλά λίτρα από αίμα που δίνανε νέοι για να έχουν ανανεωμένα κύτταρα, για να μπορούν να μιλάνε για μακροζωία, για να μην γερνάνε τόσο γρήγορα, για να ανανεώνουν τον οργανισμό τους. Πράγματα που εσείς δεν τα έχετε σκεφτεί καν. Αλλά όποιος έχει πολλά λεφτά κάνει τρέλες. Εδώ έχουμε δει χίλιες ιστορίες όλα αυτά τα χρόνια που εξαφανίζονται παιδάκια. Πού πάνε αυτά τα παιδάκια? Έχει κανένα ταλγκά, νομίζετε, κανένας να πάρει κανένα παιδάκι και να το δολοφονήσει? Υπάρχουν και αυτά, αλλά τα περισσότερα δεν δολοφονούνται. Όπως φυσικά και σε χώρες που υπάρχει πόλεμος γίνονται περίεργα πράγματα που δεν τα αναδεικνύουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Έχετε ακούσει ποτέ για το εμπόριο οργάνων? Για πόσα λεφτά μιλάμε? Έχετε ακούσει ποτέ για παράνομες υιοθετήσεις? Έχετε ακούσει ποτέ για ανθρώπινα μέλη? Δεν θέλω μεσημεριάτικα να συζητάω τέτοια πράγματα. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και αυτά τα κυκλώματα που για κάποιο λόγο δεν συζητάει κανένας για αυτά. Πολλές φορές λέω στον εαυτό μου το ότι η Ελλάδα έχει γεμίσει σμέρνες. Γιατί σμέρνες? Γιατί είναι ο Έλληνες, λειτουργούν σαν τις σμέρνες. Κάθονται μέσα στην τρύπα τους και μόλις βρούνε ευκαιρία πετάγονται να σε δαγκώσουνε, να σε βρίσουνε, να σε λασπώσουνε, να πούνε για σένα την κακή άποψή τους. Δεν υπάρχει περίπτωση η σμέρνα να βγει από την τρύπα για να σε επιβραβεύσει. Να βγει από την τρύπα για να σου πει τι ωραία που κολυμπάς ή τι καλός που είσαι. Η σμέρνα κάθεται μέσα στην τρύπα και όταν δει ότι περνάς απ' έξω και νιώσει απειλή, στην πατάει. Έτσι λειτουργεί και ο νεοέλληνας. Κάθεται στην τρύπα και όταν δει ότι απειλείς τα συμφέροντά του ή ότι ανεβαίνεις, μπαμ, στη δαγκώνει. Σμέρνες είστε, ναι, σμέρνες είστε. Σμέρνες, και έχετε και ίδια μούτρα με τη σμέρνα τώρα που παρεξηγηθήκατε και που λέμε ότι είστε σμέρνες. Ναι ρε, σμέρνες είστε. Ίδια μούτρα έχετε. Όταν πάει να δαγκώσει η σμέρνα είναι σαν έναν νευριασμένο νεοέλληνα. Ήδη. Έχω δει άνθρωπο ο οποίος έχει ίδια μούτρα με τη σμέρνα όταν νευριάζει. Ίδια. Ήστε από εδώ. Εντάξει, να μιλάτε και με προφίλ όμως τα οποία έχουν ονοματεπώνυμο, ε. Με ανώνυμα προφίλ είναι άνανδρο αυτό που κάνετε. Βάλε ρε φίλε το ονοματάκι σου και βρίσε. Και εκεί ακόμα πριν σκοκό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με όλους αυτούς. Άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν έτσι σε ένα πολύ ωραίο σημείο του πλανήτη, σε ένα πάρκο, σε ένα δάσος. Αυτό που λέγαμε προχθές, χθες βασικά με την ψυχολόγο, την κυρία Πόπη Μέγαρη. Για το πώς θα έπρεπε να απολαμβάνετε τη φύση, να εκτιμάτε κάποια πράγματα στη ζωή. Και βλέπω κάποιες ανακοινώσεις που πηγαίνει ο άλλος μέσα στο δάσος με την παρέα του και αφήνει ένα σωρό σκουπίδια. Αυτό δείχνει πολλά. Πάρα πολλά δείχνει. Το ότι δεν μπορείτε ούτε τα σκουπίδια σας να μαζέψετε, βρε ανεύθυνοι. Ούτε τα σκουπίδια σας. Ούτε μια σακούλα δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας, γιατί είστε τόσο ανεύθυνοι. Και βγάζετε και γλώσσα και λέτε τι θα γίνει στην Ελλάδα, τι να γίνει στην Ελλάδα ρε. Πάρε μια σακούλα μαζί στα σκουπίδια σου πρώτα. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Χρειάζεται η κοινωνία πειθαρχία. Και αφού δεν μπορούν από μόνοι τους, πρέπει να αλλάξουν όλα ριζικά μου φαίνεται. Τώρα για αυτές τις τραγικές ειδήσεις, αυτές τις τραγικές καταστάσεις, με όλους αυτούς τους παπαγάλους στην τηλεόραση. Ο ένας να λέει το κοντό του, άλλος το μακρύ του. Α, Χρυσοχοίδη! Τον είδα πάλι στην τηλεόραση. Χρυσοχοίδη, τι έγινε, ρε, ο Δραπέτης γύρισε. Χρυσοχοίδη, εκεί στην ΕΥΠ. Εκεί στην ΕΥΠ, τι γίνεται, ρε, παιδιά. Ρωτήστε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τι έγινε, ο Δραπέτης επέστρεψε. Ή ακόμα τον παρακαλάει. Ακόμα του λέει, σε παρακαλώ, γύρνα πίσω. Είναι δυνατόν? Πού είναι το ελληνικό FBI? Πού είναι εκείνη η Ξανθιά? Η Δημογλίδου να βγει να μας πει τι συμβαίνει. Γιατί η τόσο αποτελεσματική ελληνική αστυνομία δεν έχει καταφέρει τίποτα? Ρεζίλη των σκυλιών. Μιχάλη, τι έγινε? Δεν έχεις τι να πεις? Βάλε να ακούσουμε λίγο το Μιχάλη. Βάλ τον, άρε, τι πειράζει. Το Χρυσοχοίδη, ναι, βάλ τον να τον ακούσουμε. Τι, δεν ακούγεται καλά, τραυλίζει? Τι μας νοιάζει εμάς, βάλ τον να ακούσουμε, ρε, τι λέει. Δώσ' το να, δεν μπορεί να μιλήσει, λέει. Τι δεν μπορεί να μιλήσει? Θα βρει τρόπο να μιλήσει αυτός.
1: Είχε πάρει αυτή την άδεια. Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να έπρεπε να...
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να έπρεπε να...
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να έπρεπε να...
0: Βαράει μίζα, εντάξει, θέλει λίγο δούλεμα. Το κλειδί, το γυρνάει μία, το γυρνάει δύο, τρίτη, στην τέταρτη θα πάρει το αυτοκίνητο. Θα ξεκινήσει να μιλάει κανονικά, περίμενε.
2: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
1: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να έπρεπε να επιστρέψει για να... Ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες. Mm-hmm. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω φυλακισμένους αυτή τη στιγμή από ό,τι χωράει.
3: Γιατί δεν είχατε πει ότι θα φτιάξετε και άλλη φυλακή?
2: Κοιτάξτε,
3: δεν προχώρησε αυτό.
2: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν διαδικασίες, η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οποίες πρέπει να τηρούνται.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
2: Λοιπόν, κοίταξτε.
3: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
2: Μπορεί να συμβούν και τα δύο. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
3: Δηλαδή αν δεν γυρίσει θα τον πιάσετε, λέτε?
2: Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
3: Και ο άλλος ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα, αυτός που
2: εκείνο,
3: μας έχει.
2: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
3: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
2: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο.
3: Το εξετάζεται όμως.
2: Εξετάζονται, επίσης πρέπει να τηρούνται.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσει.
2: Διαδικασία σου πει.
0: Άκου εδώ ερώτηση που κάνει ο άλλος ο παπαγάλος. Άκου ερώτηση που κάνουν στον Υπουργό. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, ρε παιδιά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρωτάει ο δημοσιογράφος στην τηλεόραση. Άκου τώρα εδώ. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Θα επιστρέψει ο Δραπέτης ή θα τον πιάσετε? Θα επιστρέψει ή θα τον πιάσετε? Άκου τώρα. Ερώτηση.
2: Πρέπει να τηρούμε.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
2: Λοιπόν, κοίταξτε.
3: Ή και τα δύο μπορεί να
2: συμβούν. Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
0: Και τα δύο μπορεί να γίνουν.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
3: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε.
2: Φυσικά. Φυσικά και δεν υπάρχει.
0: Καλά, αυτό δεν είναι δεδομένο. Εφόσον είναι Δραπέτης και έχει περάσει η μέρα που έπρεπε να γυρίσει στις φυλακές, δεν έχει γυρίσει. Εφόσον δεν έχει γυρίσει, δεν πρέπει να τον πιάσετε. Τι περιμένετε?
2: Υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
3: Και ο άλλος ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα, αυτός που μας έχει.
2: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
3: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
0: Ρε, έλα να το συζητήσουμε λίγο, παιδιά, να το συζητήσουμε λίγο. Άμα πρέπει να το πιάσουμε, ή άμα πρέπει να ξαναγυρίσει μόνος του, ή ανάλογα τι θα κάνει. Είναι στην επιλογή του. Μήπως τον έχεις δώσει υπηρεσιακό κάποιες μέρες παραπάνω? Μήπως τον έδωσε και διανυκτέρευση? Μήπως το παιδί μου ξέχασε την ημερομηνία που έπρεπε να γυρίσει στη φυλακή. Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Δώσ' τον άλλη μια εβδομάδα. Δώσ' τον άλλες 10 μέρες. Να το σκεφτεί λίγο ο δραπέτης. Άμα θα ξανάρθει, μπορεί και να μην θέλει να ξανάρθει. Επιλογή του είναι. Επιλογή του δεν είναι. Όταν γυρίσει, τι θα του κάνει, θα το αφιερώσει σε κανένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι λέτε να το αφιερώσει όταν θα επιστρέψει στις φυλακές ο δραπέτης και θα του κάνει το χατήρι του Χρυσοχοίδη. Εγώ λέω θα το αφιερώσει αυτό εδώ. Αφιερωμένο από το Χρυσοχοίδη στον Αλκέτ Ριζάι, αν γυρίσει ποτέ στις φυλακές.

ποτέ. Όλα γίναν ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και οι ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες,

Γύρνα πίσω, δεν είναι καλά, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πονάει.

μην τον κάνεις έτσι, ρε, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον άνθρωπο, μην τον κάνεις έτσι. Γυρνάει από κανάλι σε κανάλι και παρακαλάει να γυρίσει στις φυλακές. Σου έχει αφιερώσει Λευτέρη Πανταζή. Σου αφιερώνει και Βασίλη Καρά. Δώσε και Βασίλη Καρά. Από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στον Αλκέ Τριζάη. Δώσ' το κι αυτό. Δώσ' το. Πίνει. Μεθάει. Πονάει. Και φωνάζει ο Χρυσοχοίδης στον Αλκέτ.

0: τα αφήσει όλα.
1: Ο άλλος λέει καλά στη δουλειά, λέει τώρα τι θες να βγάλουμε τα ουίσκια και τα σιροκάρπια.
0: Μη σταματάς τη δική μου αγάπη.
1: Λατινική Αμερική έχει φτάσει ο άλλος.
0: Να τα αφήσει.
1: Και ο υπουργός προστασίας του πολίτη είναι στα κανάλια και λέει θα γυρίσει.

0: Όλα καλά, ρε, μην αγχώνεστε. Όλα καλά. Όλα υπό έλεγχο. Όλα καλά, ο Χρυσογοήδης έχει τον έλεγχο, μην αγχώνεστε. Υπάρχει ασφάλεια εκεί πέρα έξω. Υπάρχει ασφάλεια, μην φοβάστε τίποτα, ο Χρυσογοήδης. Θα συζητήσει, θα βγει, θα τον καλέσει να επιστρέψει. Όλα καλά.
1: Μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται.
2: Αυτό θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε.
2: Ή και τα δύο μπορεί να
1: συμβούν. Μπορεί να συμβούν και τα δύο. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
2: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε.
1: Φυσικά. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
2: Και ο άλλος ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα.
1: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Δεν είναι μόνο Αλκέτ, είναι και άλλοι που έχουν δραπετεύσει και έχουν φύγει. Και εκείνους τους περιμένει.
1: Είναι περίεργο περιστατικό.
2: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
1: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο.
2: Το εξετάζονται.
1: Εξετάζονται όλες.
0: Εξετάζονται όλα, μην αγχώνεστε. Το ελληνικό FBI είναι εδώ. Κυνηγάει μπαξέδες. Κυνηγάει όσους έχουν πάνω από 5 κότες. Κυνηγάει ανθρώπους οι οποίοι έχουν διπλοπαρκάρι. Κυνηγάει ανθρώπους οι οποίοι δεν φοράνε ζώνη. Άμα πίνεις καφέ με σταμάξι, πρόστιμο. Δεν επιτρέπεται επίσης να τρως με σταμάξι. Αν δεν έχεις πίσω κουβέρτα, γιατί υπάρχει περίπτωση να χιονίσει και να αποκλειστεί στην Αττική Οδό, και ας πληρώνεις και διόδια, θα φας και πρόστιμο από πάνω. Γιατί αυτό λέει η ελληνική αστυνομία. Φυσικά, τρως πρόστιμο μόνο αν δεν έχεις κονέ και σου παίρνουν τις πινακίδες και το δίπλωμα μόνο αν δεν έχεις κονέ. Αλλιώς τα παίρνεις πίσω. Άμα είσαι κανένας φτωχομπινές, θα πας να κάνεις ένσταση και θα το σκεφτεί η ελληνική αστυνομία. Αν είσαι κανένας άλλος που έχει κανένα βουλευτή, κανένα γνωστό, κανένα τέτοιο, εντάξει, θα πες το τηλεφωνάκι, όλα καλά. Σε περίπτωση όμως που έχεις και λεφτά, δεν σε γράφει καν. Άστο. Έχεις πορτοφόλι, είσαι διάσημος, δεν σε γράφει. Αν είσαι πλεμπαίος, θα πας στο τμήμα, θα τους πεις ότι με κυνηγάει να με σκοτώσει ο άλλος και θα σου πούνε, φίλε, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Άμα είσαι η Δέσποινα η Βανδύ και πάθεις λάστιχο, θα έρθει να σε πάρει το περιπολικό να σε πάει σπίτι. Μια χαρά. Αν είσαι κάνα παιδάκι από τα Γρεβενά 6 χρονών που οι γονείς του δεν είναι μέσα στο σύστημα, θα ψάχνεις με το ασθενοφόρο νοσοκομείο που μπορεί να σε εξυπηρετήσει μέχρι που θα χάσεις τη ζωή σου μέσα στο ασθενοφόρο που έχει μείνει πάνω στο δρόμο. Αν είσαι κανένας παπάς ή κανένας του συστήματος, σηκώνεται F-16 και έρχεται και σε παίρνει μπροστά από την αυλή. Αλλά κατά τα άλλα υπάρχει δημοκρατία, ισότητα, υπάρχει ασφάλεια και όλοι είμαστε ίσοι. Έτσι δεν είναι? Επίσης, άμα είσαι αστυνομικός και έχεις στο μυαλό σου την πλαστογραφία και σε πιάσουνε, εντάξει, το πολύ πολύ να βγεις σε διαθεσιμότητα. Άμα είσαι πολιτικός και έχεις στο μυαλό σου την πλαστογραφία, ή πας να καταθέσεις καμιά ιδρυτική διακήρυξη με πλαστές υπογραφές, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Άμα είσαι κανένας ελληνάκος που φορολογείται σκληρά και τρέχει να επιβιώσει και πλαστογραφήσεις, θα σε πάνε μέσα σηκωτό, λες και είσαι ο Πάσαρης. Λες και είσαι ο Πάσαρης. Θα έρθουν να σε πάρουν από το σπίτι, θα σπάσουν την πόρτα. Με χειροπέδες θα σε πάνε στο τμήμα. Θα κάτσεις κρατητήριο μέχρι ο εισαγγελέας να πάρει απόφαση. Και μέσα σε 1-2 μήνες θα έχει βγει και πότε είναι το δικαστήριό σου και όλα. Για να σε καταδικάσουν, να σε χρεώσουν, να πληρώσεις δικηγόρους και στην τελική, αν έχεις καθαρό ποινικό μητρό, να πας με αναστολή ή αλλιώς να σε χώσουν και μέσα. Αλλά άμα είσαι πολιτικός ή του συστήματος, διαθεσιμότητα, και το συζητάμε το θέμα, ο φάκελος μπαίνει αρχείο, μπαίνει σε κάνα συρτάρι, αλλά μιλάμε για ελληνική δικαιοσύνη, έτσι. Και κάποιοι πάνε και λένε, γιατί αυτό είναι υποδούλωση. Όταν κάποιος πάει και λέει εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, δεν είπε? Σκύβει το κεφάλι στο καθεστώς και λέει ναι, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Σκύβω το κεφάλι μπροστά σας και λέω ναι, σας εμπιστεύομαι. Είναι σαν να κλείνεις το μάτι στο σύστημα. Έτσι πάει, φιλαράκια μου, τι να κάνουμε, έτσι πάει. Δυστυχώς έτσι πάει. Και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν πάει έτσι. Γιατί εγώ τα έχω ζήσει, τα έχω δει με τα μάτια μου όλα αυτά. Το πώς εξυπηρετούν συγκεκριμένοι αστυνομική συγκεκριμένα πρόσωπα. Μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε και με ποιους έχουν κονέ οι διευθυντές και οι διοικητές. Και πως χάθηκε η ζωή ενός δημοσιογράφου που δεν ήταν ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, ο οποίος έψαχνε για την Greek Police Mafia. Έτσι. Θα τα έχετε στο μυαλουδάκι σας αυτά. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο μπορεί να μην είμαι. Έτσι όπως πάει το πράγμα, από ό,τι βλέπω δεν γουστάρουν και πολύ. Πονάνε. Και όποιος πονάει, κλωτσάει. Ερώτηση τώρα, Έλληνα πολίτη, πολύ κρίσιμη ερώτηση. Αν είναι, λέει, τριπλός ο καφές μες στο αυτοκίνητο, είναι τριπλό και το πρόστιμο? Ανάλογα, φίλε, αν έχεις πιει και από τους τρεις καφέδες ή άμα ο τριπλός καφές είναι μέσα σε ένα ποτήρι. Άμα είναι μέσα σε ένα ποτήρι, είναι ίδιο το πρόστιμο. Αν έχεις τρεις καφέδες και πίνεις και άλλους τρεις, είναι τριπλό το πρόστιμο. Αλλά δεν θα πω τώρα για τους αστυνομικούς που περνάνε με κόκκινο. Δεν θα πω που βάζουν φάρο και ανάβουν σιρήνα όταν βαριούνται να περιμένουν στο φανάρι. Έλα, άστα αυτό. Δεν θα πω τώρα για τη μικροσούζα. Τη θυμάστε τη μικροσούζα? Έλα μωρέ τώρα, μια μικροσούζα, έλεγε ο Μπαλάσκας στην τηλεόραση, έκανε ο αστυνομικός. Μια μικροσούζα. Και αν πάρεις εσύ το παπάκι και κάνεις καμιά καντήλα και ξύνεις την πινακίδα πάνω στη Λαγκαδά ή πάνω στη Τσιμισκή, θα σε πιάσουνε για επίδειξη, θα φας πρόστιμο 700 ευρώ, θα σε πάρουν το δίπλωμα μέχρι να πεθάνεις. Σαρκαστικά το λέω το μέχρι να πεθάνεις. Αλλά θα το πάρουνε σίγουρα για κανένα χρόνο. Έλα μωρέ, έλεγε, τι έγινε, μια μικροσούζα. Άκου εδώ ρε φίλε, τι έχουμε ακούσει στην ελληνική τηλεόραση, είναι απίστευτο. Βάλε να τον ακούσουμε ρε πριν πάμε σε τραγούδι, βάλε. Βάλε.
3: Περίπτωση έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Περίπτωση έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Λοιπόν, σιγά τα ΟΑ. Σιγά τα ΟΑ. Έχει γίνει ΔΕ, ούτε καν ΔΕ. Αν πάει σε ΔΕ, θα τιμωρηθεί ο αστυνομικός με 10, άντε 15 ευρώ για αυτή την μικρό σούζα. Δεν...
0: Ο αστυνομικός 15 ευρώ αν κάνει μικρό σούζα. Τι πάει να πει μικρό σούζα αρχικά, ρε παιδιά? Τι πάει να πει μικρό σούζα? Τι πάει να πει μικροσούζα, φίλε? Τι πάει να πει μικροσούζα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι καινούργια λέξη είναι αυτή. Τι πάει να πει μικροσούζα? Ή κάνεις σούζα ή δεν κάνεις. Δηλαδή με τις μοίρες τα παίζουμε τώρα. Κάτω από τις 30 μοίρες είναι μικροσούζα, πάνω από τις 30 μοίρες είναι σουζάρα. Άμα είσαι αστυνομικός τρως 15 ευρώ, άμα είσαι Έλληνας πολίτης τρως 700. Τι πάει να πει μικροσούζα έκανε και σιγά τα ΟΑ? Γιατί δεν λες σαν Έλληνας αστυνομικός εκεί πέρα έξω που είσαι και σιγά τα ΟΑ όταν πιάνεις κάποιον Έλληνα πολίτη να κάνει σούζα?
3: Περίπτωση έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Λοιπόν, σιγά τα ΟΑ. Σιγά τα ΟΑ. Έχει γίνει ΔΕ, ούτε καν ΔΕ. Αν πάει σε ΔΕ, θα τιμωρηθεί ο αστυνομικός με 10, άντε 15 ευρώ. Για αυτή την μικρό σούζα, δεν είναι σούζα.
4: Να σας πω γιατί κρατή δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Μπαλάσκα. Όταν το όργανο της τάξης έρχεται και κάνει παρατήρηση σε ένα πολίτη, μισό λεπτό, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Και έτσι πρέπει. Εγώ δεν λέω να μην μου κάνει παρατήρηση, που είναι διπλοπαρκαρισμένο, είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
5: Εγώ θα το αυτό το βίντεο, το λέγα τι με γράφεις, ορίστε.
4: Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι ζούμε σε άλλο πλανήτη και δεν έχουμε κάνει εμείς σούζες, αλλά εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί.
0: Έχει κάνει σούζες αυτή.
3: Θα μου επιτρέψεις?
4: Προφανώς.
3: Είναι μια πειθαρχική παραβασούλα για μια μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού που τιμωρείται με 10 έως 15 ευρώ πρόστιμο.
0: 10-15 ευρώ. Σου λέει μετά ο αστυνομικός, και τι με νοιάζει εμένα μωρέ, 15 ευρώ πρόστιμο θα φάω. Και πάτα σούζα στη σούζα. Και όχι τίποτα, άμα είσαι και λίγο κάγκουρας και βράζει μέσα το αίμα σου. Σκέψου τώρα όλοι εσείς οι κάγκουρες που ακούτε αυτή την εκπομπή, γιατί είστε και πολύ κάγκουρες. Σκέψου τώρα να έχεις πάρει, φίλε, κάνα τρέισερ 900, που μόνο που ανοίγεις τον γκάζι από μόνο του κάνει σούζα μπάντα, και να είσαι στο φανάρι και να έρθει δίπλα ο αστυνομικός τώρα ο Ζητάς και να σε κάνει κόλπες, να σε κάνει μαγκές, μαρσαρίσματα, και με το πανάλι πράσινο να το σηκώνει καντήλα. Υπάρχει περίπτωση να μπεις στο τρυπάκι και να πεις δες αυτός ο αστυνομικός το γουστάρι, και να το σηκώσει και εσύ καντήλα. Και να σταματήσει να σε γράψει. Εσύ 700 και αυτός 15 ευρώ. Εσύ ένα χρόνο δίπλωμα άδεια πινακίδες, αυτός ούτε κάνε δε. Δε. Ε, πώς σε γαργάλισε έτσι. Πίστευσες ότι είστε ίσοι, δεν είστε ίσοι. Και κανονικά θα έπρεπε να μπορείς να ισχυριστείς και να πεις ότι παιδιά, άκουγα αστυνομική, άκουγα σου πω. Εγώ έκανα μικροσούζα. Η ρόδα σηκώθηκε 25 μοίρες. Όχι 30. Και πάνω. Μικροσούζα ήταν. Δεν ήταν κανονική σούζα. Λοιπόν, τι ακούμε Παναγία μου σε αυτή τη χώρα. Τι ακούμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 94,8. Flash FM στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο στους 95,8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97,8. Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1-4. Γρηγόρης Ερέτης. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να ακούσουμε πώς έγιναν οι Έλληνες χριστιανοί. Από τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Δεν φεύγει κανένας. Και επειδή είπατε ότι βγάλατε κάποιοι στις δουλειές σας ουίσκια και ξηροκάρτια, γιατί ακούσατε τη φωνή.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
9: Ειδήσεις.
10: Στο κόκκινο η ενεργειακή αγωνία, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να εξαγγείλει μέτρα μήνα με το μήνα για τα νοικοκυριά. Το τοπίο παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ο απόϊχος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στη χώρα μας έχει ήδη ανακοινωθεί ένα πρώτο πακέτο μέτρων ανάσχεσης των αυξημένων ενεργειακών τιμών στα καύσιμα και κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, που θα εξειδικευθεί προσεχώς. Αναμένεται την Πέμπτη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπολογίζεται δημοσιονομικός χώρος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου του στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη ΒΠΕ Πατρών, καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας. Σύμφωνα με τις σοβαρές καταγγελίες του σωματείου, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και παραμένει με σοβαρά τραύματα. Το Συνδικάτο απαιτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να ελέγξουν άμεσα το περιστατικό και τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου τους και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Συναγερμός έχει χτυπήσει στη χώρα μας για τη φέτα, καθώς τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή της οδεύει σε 15 με 16 ευρώ το κιλό. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος λόγω των ζωονόσων και της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου υπολογίζεται σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Στο μεταξύ, παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς, αύξηση 7% στις εξαγωγές είχαμε φέτος, με αποτέλεσμα τα θέματα να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Αποτέλεσμα, να σπρώχνουν τους καταναλωτές τα λευκά τυριά που δεν έχουν καμία σχέση με τη φέτα. Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί τμήμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, καθώς ξεκίνησαν οι έσκαφες για την κατασκευή ενός ακόμη κομματιού του ποδηλατόδρομου που θα συνδεθεί με την οδό Σισίνη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την πεζοδρόμηση της Σισίνη έως την πλατεία Αγίου Γεωργίου, με παράλληλη δημιουργία λωρίδας για την κίνηση ποδηλάτων. Παράλληλα, η χάραξη θα συναντά το νέο πεζόδρομο της Κανακάρη, όπου υπάρχει ήδη ποδηλατόδρομος που κατευθύνεται προς την Όθωνο Σαμαλίας και το παραλιακό δίκτυο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής διαδρομή που θα συνδέει τα Ψηλαλόνια, την πλατεία Αγίου Γεωργίου και την κάτω πόλη.
11: Καιρός.
10: Αραιή συννεφιά, ασθενής βροχή και καταιγίδα αργότερα το απόγευμα αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
13: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
13: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
13: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
13: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
14: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
15: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
17: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
18: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
19: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
18: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
19: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
18: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
19: Ράδιο Γάμα 94FM.
20: Μασούτη. Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
22: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
25: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
26: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
27: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
28: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
29: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
30: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε...
0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
30: Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
3: Είναι τόσο.
30: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
4: Τα ταρό και την αστρολογία κάθεστε και ακούτε. Λες και θα σας σώσουν. Καλά, αν βγει κανένας αστρολόγος, δεν θεωρώ ότι δεν θα πέσετε στα γόνατα και θα πείτε ήρθε ο νέος εθνοσωτήρας. Ικανοί είστε για όλα. Μπορεί να εμφανιστεί από το πουθενά κανένας με κανένα μανδύα και να σας πει ήρθα να σας σώσω από μια άλλη εποχή. Κάποιοι θα τον πιστέψουν, να το ξέρετε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Δεν θέλω να χάνω χρόνο, γιατί θέλω να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα του κύριου Αντωνόπουλου, όπως μου ζήτησε ο ακρατής. Για το πώς γίναν οι Έλληνες χριστιανοί. Ξαναλέω, για το πώς γίναν οι Έλληνες χριστιανοί. Πάμε, πάμε, πάμε. Μιλάμε για μεγάλο επαναστάτη.
3: Θεότατα.
4: Ο Ιησούς Χριστός. Μιλάμε για μεγάλο επαναστάτη.
3: Θεότατα.
4: Άνθρωπος ο οποίος πήγε κόντρα στη φιλοδοξία, κόντρα στη φιλαργυρία, κόντρα στη φιλιδονία, κόντρα σε όλα. Ιστορικές στιγμές.
3: Οπωσδήποτε δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είτε θέλουμε να το προσεγγίσουμε μέσα από μια θρησκεολογική άποψη ως ενσαρκονθέντα ύψιστο, είτε μπορούμε να τον δούμε και υπάρχουν άνθρωποι που τον βλέπουν και ως έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίστηκε για να δώσει μέσα από τη διδασκαλία του και τη ζωή του την ίδια, έτσι, ορισμένα διδάγματα και ορισμένα πρότυπα αξιακά στην κοινωνία και διαχρονικά. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, έτσι. Και βέβαια για έναν άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό, έτσι, και είναι και θρησκευόμενος, είναι για μας τους χριστιανούς το κέντρο της λατρείας μας, έτσι. Αμφίβολα.
4: Το μήνυμα που πέρασε, το οποίο διαμορφώνει χαρακτήρα, το οποίο βάζει στη θέση του κάποια πράγματα, το οποίο εξηγεί φυσικά για μένα προσωπικά και την καθηγητά, και το πώς ακριβώς ένας άνθρωπος μπορεί να προσδιορίσει τον τρόπο σκέψης του με κάποια θεμέλια, ώστε να βρει και μια ψυχική ηρεμία και ώστε να αποβάλει από μέσα του και τα αρνητικά.
3: Βέβαια, σου δίνει ο χριστιανισμός, βέβαια δεν είναι μόνο η διδασκαλία του Ιησού, έτσι, είναι και εν συνεχεία πως διαμορφώθηκε αργότερα ως οργανωμένη θρησκεία από τους πατέρες, από τον Παύλο και τα λοιπά. Γεγονός είναι πως η χριστιανική εκκλησία, κατά μία άποψη, θεμελιώνεται από τον Άγιο Πέτρο, έτσι, μέσω του μαρτυρίου του στη Ρώμη. Γι' αυτό και θεωρείται ο Πάπας ως primus inter pares, έτσι, ο Πάπας της Ρώμης, ο Πατριάρχης της Ρώμης, έτσι, μαζί με τους άλλους Πατριάρχες, ας πούμε, στις αρχές του Μεσαίωνα, στη συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έτσι, η Κωνσταντινούπολη, αλλά και των άλλων περιοχών, έχει την ίδια δύναμη, αλλά ίσως έχει και κάποιο πρωτείο, αναγκαστικά, λόγω του ότι η Εκκλησία με μαρτύριο θεμελιώνεται από τον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη. Έτσι. Αυτό έχει σημασία μέχρι και σήμερα και έχει ιδιαίτερη σημασία ιστορική και πολιτιστική και για μας τους Έλληνες διαμέσου των αιώνων. Έτσι, βέβαια.
4: Βέβαια ενδιαφέρουμε γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι εμείς και όπως έλεγε και ο φιλόσοφος και ποιητής και καθηγητής ο Δημήτρης Ολιαντίνης,
3: ναι,
4: στην ουσία ο Πάπας είναι ένας σύγχρονος Κέσαρας.
3: Βέβαια. Και τώρα που μιλάμε κάτι εξοχήν. Δεν είναι, ακούγεται πολύ το Βατικανό, αλλά έχει τεράστια δύναμη. Ναι. Γιατί έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο πιστούς. Όταν το δικό μας Πατριαρχείο είναι εκεί που είναι και βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, εντάξει.
4: Πλέον.
3: Ναι, εντάξει. Το εκκλησίασμα στην πόλη είναι κάπου το πολύ 1.500.000 Έλληνες, έτσι, που έχουν παραμείνει όπως μπορούν να ζήσουν εκεί πέρα. Και βέβαια εμείς στην Ελλάδα έχουμε το αυτοκέφαλο, εκτός από τις νέες χώρες που είναι ελέγχονται από το Πατριαρχείο, και βέβαια αναγνωρίζουμε τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, όπως τον αναγνωρίζαν παλιότερα και άλλοι λαοί, τον αναγνωρίζαν και οι Ρώσοι, που είναι μεγάλη δύναμη της Ορθοδοξίας η Ρωσία, έτσι, που είναι μεγάλη χώρα και η πλειοψηφία των κατοίκων της, γιατί και οι μουσουλμάνους, έτσι, και άλλα θρησκεύματα, είναι μεγάλη χώρα και άλλους λαούς, είναι ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Βέβαια από τον 16ο αιώνα, όταν η Ρωσία αρχίζει να πατάει στα πόδια της και να διαμορφώνει ένα κράτος με κέντρο τη Μοσχοβία και να στηρίζεται βεβαίως στην Ορθοδοξία, οι Ρώσοι αποφασίζουν να αποσχιστούν από το Πατριαρχείο και να οργανώσουν δικό τους Πατριάρχη. Έτσι. Οπότε θεωρούν ότι η Εκκλησία είναι σε αιχμαλωσία στους Οθωμανούς, στους Μουσουλμάνους, και πρέπει ένας Πατριάρχης Ορθόδοξος να βρίσκεται ελεύθερος και να λειτουργεί ελεύθερα σε μια χώρα Ορθόδοξη. Και αυτή βέβαια είναι η Ρωσία. Δεν σημαίνει πως ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης δεν έχει προνόμια. Έχει πάρα πολλά προνόμια. Δεν είναι τυχαία η προσωπικότητα. Είναι μιλιέτ μπασίς κι αυτός. Τώρα λέμε διάφορα ιστορικά που να κουράζουν και τους ακροατές μας.
4: Όχι, μας αρέσει να μαθαίνουμε πράγματα.
3: Είναι ενδιαφέρον ότι έχει μεγάλη θέση δίπλα στο Σουλτάνο. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως ο Σουλτάνος δεν είναι κατά κάποιο τρόπο ο αφέντης του.
4: Βέβαια, έχει χτυπηθεί πολύ ισχυρά η Ορθοδοξία με αυτό που περιγράφεται.
3: Έχει χτυπηθεί. Από τη μια μεριά έχει προνόμια τα οποία τα δίνει ο Πορθητής, έτσι, για λόγους δικούς του, και κάνει το Γενάδιο πρωτοπατριάρχη. Γενάδιος δεν είναι, είναι νομικός, είναι προσωπικότητα η οποία βέβαια μετά τις συνόδους Φλωρεντίας Φεράρας, στις οποίες ο Ιωάννης 8ος ο Παλαιολόγος, ο προτελευταίος, ο αδελφός του τελευταίου, υπογράφει την Ένωση των Εκκλησιών και αναγνωρίζει το πρωτείο του Πάπα, ο Γενάδιος, ενώ υπογράφει και αυτός την Ένωση, δεν την υπογράφει ο Ευγενικός και ο Πλήθων, αλλά ο Πλήθων έχει και μια άλλη προσέγγιση, όχι τόσο χριστιανική, ο Γεμιστός, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος της Αναγέννησης. Στη συνέχεια καθίσταται ο Γενάδιος, μεγάλη προσωπικότητα, κυριακή προσωπικότητα του ανθενωτικού αγώνα, και κατά διάρκεια της άλωσης παίρνει θέση εναντίον των αγωνιστών οι οποίοι επιθυμούν κατά κάποιο τρόπο την ένωση, όπως είναι ο Παλαιολόγος. Και όταν πέφτει η πόλη, το πως έπεσε η Κωνσταντινούπολη είναι μια άλλη ιστορία που δεν χρειάζεται τώρα να σας κουράσω, να σας στεναχωρήσω. Ο Μωάμεθ, ο Πορθητής, έτσι, που είναι νέος, 25 χρόνων άνθρωπος είναι, αλλά έχει πολλές ικανότητες, δίνει εντολή, ψάχνει εντολή, έχει συνεργάτες, να βρει το Γενάδιο και τον κάνει Πατριάρχη. Παίρνει δηλαδή τη θέση του αυτοκράτορα του Βυζαντινού και μέσα από διαδικασίες λίγο πιο γρήγορες αναγνωρίζει ως Μιλιέτ Μπασί, δηλαδή ως αρχηγό του μιλετιού των χριστιανών, των Ορθοδόξων κυρίως, έτσι, τον Γενάδιο ως πρώτο Πατριάρχη, ο οποίος είναι ανθενωτικός, και το πράγμα παγώνει. αγώνη, διότι βέβαια οι Οθωμανοί δεν έχουν καμιά όρεξη να λειτουργούν κάτω από την σκέπη του Πάπα ή κάτω από τον φόβο των Καθολικών. Μην ξεχνάμε πως εκείνη την εποχή και ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, ο 8ος, ο προτελευταίος, έχει ζητήσει τη βοήθεια της Δύσεως. Έχει κάνει την Ένωση και ζητάει τη βοήθεια του Γάλλου βασιλιά. Ο Κάρλος ο 7ος, ο Ζήτα, είναι ο βασιλιάς της Γαλλίας. Είναι ο βασιλιάς με τον οποίο συνεργάστηκε κάποια εποχή η Ζαν Ντάρκ, έτσι για να θυμηθούμε τα μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτός υπόσχεται βοήθεια στον Ιωάννη με την προϋπόθεση να τελειώσει τον εκατονταετή πόλεμο που έχει με τους Άγγλους. Διότι η Γαλλία εκείνη την εποχή και για πολλά χρόνια πριν έχει δεχθεί επίθεση, κατάκτηση μεγάλου μέρους της από τους Άγγλους, από τον Άγγλο βασιλιά και τους Άγγλους πολεμιστές, και αγωνίζεται ο Γάλλος βασιλιάς να διώξει τους Άγγλους από τη Γαλλία. Πεσχέθη λοιπόν στον Ιωάννη τον Παλαιολόγο ότι όταν διώξει τους Άγγλους και απελευθερώσει πλέον τη Γαλλία, το βασίλειό του, θα στείλει τον Μπουσικό. Ο Μπουσικό, ένας Γάλλος στρατάρχης γνωστός, να βοηθήσει τους Έλληνες να αποφύσουν τους Οθωμανούς. Δυστυχώς, ο εκατονταετής πόλεμος τελειώνει το 1453. Και δεν είναι δυνατόν να στείλει η Γαλλία βοήθεια, διότι πλέον η πόλη έχει πέσει.

0: 19ου αιώνα, προσωπικότητες, αξιωματικοί, διάφοροι διανοούμενοι, δύο-τρεις ας πούμε πολύ γνωστοί, προωθούν την ιδέα του τουρκισμού, του παντουρκισμού και τα λοιπά. Και αρχίζει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί το τουρκικό έθνος το λεγόμενο, όπου οι μισοί που μπορεί να ανήκουν στο τουρκικό έθνος δεν καταλαβαίνουν ότι είναι Τούρκοι. Έχουν όμως ένα χαρακτηριστικό κοινό, το οποίο ο Κεμάλ και οι νεότουρκοι το χρησιμοποίησαν κατά κόρον και στηρίχθηκαν πάνω σε αυτό. Είναι μουσουλμάνοι. Οπότε προώθησαν την ιδέα ότι πας μουσουλμάνος, Τούρκος. Πας μη μουσουλμάνος, δεν είναι Τούρκος. Τι είναι? Είναι Έλληνας, είναι Αρμένιος, είναι Πόντιος, οπότε πρέπει να τον βγάλω, να τον διώξω. Έτσι δημιουργείται. Κακώς λοιπόν λέμε την εποχή, το 1500, το 1600, το 1700, έτσι, μέχρι την Ελληνική Επανάσταση και μετά, τη λέμε Τουρκοκρατία. Εντάξει, τη λέμε έτσι έμεινε.
1: Κυνηγάνε όμως από τότε τους χριστιανούς και συγκεκριμένα τους χριστιανούς Ορθόδοξους. Εγώ, κύριε καθηγητά, τους έχω διαχωρίσει τους χριστιανούς. Για μένα, χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν κάνανε κάποιο πόλεμο, δεν σκοτώσανε, μόνοι μας ζούσαν στα μαρτύρια. Ενώ οι καθολικοί είναι λίγο διαφορετικοί.
0: Οι καθολικοί, κοίταξε, από μια άποψη, η εκκλησία χριστιανική είναι ενιαία μέχρι τον 8ο-9ο αιώνα. Μετά τον 9ο αιώνα, όταν ο Φράγκος βασιλέας και κυρίως ο Καρλομάγνος, που είναι Γερμανός, αναλαμβάνει τα ενία της Δύσεως και κατά κάποιο τρόπο ενώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης από το Ρήνο και δυτικά και υποχρεώνει λαούς ευρωπαϊκούς που δεν ήταν 100% Ευρωπαίοι τότε, όπως είναι οι Ούγγροι, οι Σάξονες, να υπαχθούν στον χριστιανισμό. Τους Σάξονες με τη βία τους κάνει χριστιανούς ο Καρλομάγνος. Αποκτά μια μεγάλη δύναμη και σκέφτεται να επεκταθεί πολιτιστικά ανατολικά. Ο Πάπας, αφού βρίσκεται στη Ρώμη, βρίσκεται κάτω από διάφορες περιπέτειες, δεν χρειάζεται να σας κουράσω, υπό την προστασία του Καρλομάγνου. Και ενώ είναι, είπαμε, μία η Εκκλησία, δεν υπάρχουν τότε Καθολικοί και Ορθόδοξοι, μία είναι η Χριστιανική Εκκλησία, αποφασίζεται λόγω πολιτικών κυρίως επιδιώξεων του Καρλομάγου και εν συνεχεία των Φράγκων βασιλέων και των βασιλέων που τον ακολούθησαν, να επεκταθεί και να διαχωριστεί κατά κάποιο τρόπο δογματικά η Εκκλησία της Ρώμης από την Ανατολική Εκκλησία. Και το 1054 έρχεται το οριστικό σχίσμα, το οποίο έχει να κάνει με διάφορα στοιχεία λατρευτικά αλλά και θεωρητικά, εκκλησιαστικά, πνευματικά. Τότε εμφανίζεται η διαφορά μεταξύ της Δυτικής Εκκλησίας, δηλαδή του Πάπα και των περιοχών που αυτός ελέγχει εκκλησιαστικά, με το Βυζάντιο και με την Ορθοδοξία και με τον Πατριάρχη. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία θεωρεί ο μεν Πάπας εμάς αιρετικούς, εμείς δε τους καθολικούς, τους όμως και εμείς αιρετικούς. Είναι οι περίφημοι αζημίτες, διότι η Θεία Κοινωνία σε αυτούς είναι διαφορετική από τη δικιά μας. Και μάλιστα όταν υπήρχε ακόμα το πρόβλημα της άλωσης και της πολιορκίας της πόλης από τους Οπαμανούς, από τον Μεχμέτ, υπήρχαν καθολικοί που είχαν έρθει και καρδινάλοι να ψάλουν στην Αγία Σοφία, διότι είχε γίνει ένωση, επαναλαμβάνω έτσι, από τον Ιωάννη τον 8ο και τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο του Τελευταίου, που είχε δεχτεί. Την είχε δεχτεί την Ένωση ο Παλαιολόγος. Οι τελευταίοι Παλαιολόγοι την είχαν δεχτεί. Εξάλλου, η δυναστεία των Παλαιολόγων, που είναι δυνατή της Μικρασίας, δυνατή σημαίνει φεουδάρχης της Μικρασίας, στρέφηκαν κατεξοχήν στη Δύση και εγκαταλείψαν τη Μικρασία. Και αυτό, όπως λένε και διάσημοι Βυζαντινολόγοι, ήταν το μεγάλο λάθος αυτής της δυναστείας, έτσι, που ήταν 200 χρόνια. Yeah. Τα 200 τελευταία χρόνια είναι η δυναστεία των Παλαιολόγων, η οποία, από τον πρώτο Μιχάηλ τον Παλαιολόγο μέχρι τον τελευταίο. Αυτοί λοιπόν θεωρούν οι Έλληνες οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, την πλειοψηφία τους Ορθόδοξοι, και έχουν και κάποια δύναμη, τους θεωρούν αζημίτες και λένε προτιμητέοι, ας πούμε, οι Οθωμανοί από τους αζημίτες. Αυτό, όπως και ο περίφημος διάλογος του Γεμιστού με το Γενάδιο. Αυτοί οι δύο ήταν μεγάλες προσωπικότητες, επαναλαμβάνω, ο Γενάδιος είναι ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση, με τις ευλογίες του Σουλτάνου.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη. Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.

0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610 313 388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: ένα κομμάτι της Πελοποννήσου το πήραν οι Βενετοί. Έτσι. Και το συνεχίσαν μετά να το κρατάνε και να μαλώνουν με τους Οθωμανούς. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την, βέβαια, η πολιτική των Σουλτάνων απέναντι στον Ελληνισμό, στον Ορθόδοξο, στον Χριστιανικό Ελληνισμό και στους λαούς τους Χριστιανικούς, έτσι, γιατί δεν γνωρίζαν Έλληνες και Βούλγαρους οι Τούρκοι, έτσι, δεν γνωρίζαν Έλληνες και Σέρβους. Για αυτούς υπήρχαν θρησκευτικές καταστάσεις, ας πούμε θρησκευτικά έθνη. Το Μιλιέτ των Ορθόδοξων, των Χριστιανών.
1: Να βάλω μια παρένθεση, ναι, κύριε καθηγητά, επειδή αναφερθήκατε στους παλαιολόγους και έχω μια απορία. Ναι. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ο Μανουήλ Β' ο Παλαιολόγος, ναι, ο οποίος ήταν και σύζυγος της Ελένης Δραγάση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η οποία ήταν κόρη ενός Σέρβου.
0: Ο τελευταίος, ο Κωνσταντίνος, είναι δίτε Δραγάσης, γιατί η μάνα του είναι Σερβίδα. Είναι διγενής, πάνω Σερβίδα, δεν είναι λασκάδο τσεκάτα.
1: Η κατά κόσμον Ελένη Δραγάση, να το πω αυτό για το πρατήριο, είναι η Αγία Υπομονή.
0: Βέβαια.
1: Είναι η Αγία Υπομονή, να το πούμε αυτό στον κόσμο. Και είναι η μητέρα του Κωνσταντίνου που έκτισε την Κωνσταντινούπολη, σωστά.
0: Θεωρητικά, έτσι, δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, βέβαια, δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Η Αγία Ελένη, η μητέρα του Κωνσταντίνου, είναι πολύ πιο πριν, έτσι, είναι αυτή που ιδρύει με τον Κωνσταντίνο, ουσιαστικά ο Κωνσταντίνος που ιδρύει την Κωνσταντινούπολη, έτσι.
1: Ναι. Για τον Παλαιολόγο, είναι ο άντρας της λοιπόν ο Παλαιολόγος, ναι, ο Εμμανουήλ.
0: Η μητέρα του Παλαιολόγου, έτσι, είναι Σερβίδα. Και βέβαια και οι Σέρβοι έχουν έντονο θρησκευτικό βίωμα, έτσι, ορθόδοξο. Παραμένουν από τους πιο φανατικά, ας το πούμε έτσι, ορθόδοξους λαούς, οι οποίοι διατήρησαν έτσι την πίστη τους καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας, διότι και αυτοί τα ίδια περάσανε με εμάς περίπου. Έτσι. Γι' αυτό υπήρχε και η άποψη, υπάρχει στην Ελλάδα, ότι οι Σέρβοι είναι λαός αδελφικός και τα λοιπά, και το είδαμε αυτό και πρόσφατα πώς λειτουργήσε. Βεβαίως υπήρξαν διαπρεπείς ιστορικοί, οι οποίοι και κυρίες και κύριοι, οι οποίοι γράψανε διάφορα άρθρα, θυμάμαι ένα στο Βήμα, δεν θα πω ποια το έγραψε, γιατί εντάξει δεν είναι, αλλά εγώ τους εκτιμώ όλους τους συναδέλφους, όπου είπε είναι μύθος η ελληνοσερβική φιλία και ίσως είχε δίκιο, διότι η Σερβία, βάση περιπτώσει, εκτός από προσωπικότητες που σταθήκανε και βέβαια και.
1: Εντάξει, η Σερβία πάντως έχει κάνει καλές κινήσεις, κύριε καθηγητά, για συνεργασία.
0: Βέβαια και.
1: Οι Έλληνες ήταν αυτοί που στην ουσία δεν ήταν οι φίλοι τους. Θα το πούμε και αυτό.
0: Και αυτό, ναι, που φάνηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, με την είσοδο της Σερβίας στον πόλεμο και την άρνηση εδώ πέρα.
1: Και με τον Μιλόσεβιτς, ναι.
0: Ναι, και μετά βέβαια πάμε στο Μακεδονικό, που εδώ υπήρχαν και το Μακεδονικό, το Σκοπιανό δηλαδή, το οποίο έχει και αυτό διάφορες εκτάσεις. Βέβαια. Κατά καιρούς και οι Σέρβοι είχαν, επειδή είχαν ανάγκη τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη, ξέρεις, είναι το καρφί στο μάτι πολλών, έτσι, γιατί είναι, συνδέει όλη την κεντρική Ευρώπη, όλη την κεντροανατολική Ευρώπη, τη συνδέει με τη Μεσόγειο, έτσι, που αλλού θα πάει στη Μαύρη Θάλασσα ή στο μισό της Αδριατικής στη Βενετία, θα έρθουν εδώ. Και είχε προτείνει η Σερβία, ήταν και ισχυρό κράτος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και το ξύλο που φάγαμε εμείς στη Μικρασία, δυστυχώς, είχαμε ζαρώσει λίγο η Ελλάδα, ήταν ένα μαζεμένο κράτος, αδύναμο, με τους πρόσφυγες, το πράγμα δεν προχώραγε εύκολα. Η Σερβία τότε είχε ενωθεί σε βασίλειο, είχε γίνει Ιουγκοσλαβία, σε βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβαίνων, είχε και τις περιοχές των Σκοπίων και τα λοιπά, ήταν μια μεγάλη δύναμη στα Βαλκάνια, κατά κάποιο τρόπο πίεζε και αυτή για να αποκτήσει δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία της έδωσε ο στρατηγός, ο δικτάτορος, ο Πάγκαλος, ο Θόδωρος ο Πάγκαλος, που ήταν καλός στρατιωτικός, αλλά στην πολιτική δεν πήγε τόσο καλά, για να μπορέσει να κινηθεί εναντίον των Τούρκων στην Ανατολική Θράκη, το οποίο δεν προχώρησε.
1: Δεν προχώρησε. Πάντως, να πω κάτι ακόμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, διότι είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Βλέπουμε ότι τα σύμβολα υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Όπως υπάρχει η Μισέλινος με το αστέρι σε πάρα πολλές χώρες, Αλγερία, Τουρκία, Οθωμανική Αυτοκρατορία δηλαδή.
0: Μουσουλμανικός.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Βλέπουμε παντού και αυτόν τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου.
0: Βέβαια, το έχουν οι Ρώσοι, το έχουν οι Σέρβοι. Εμείς, τον βάλαμε λίγο στην άκρη. Από εδώ, από εκεί, η σημαία δικιά μας, βέβαια, η παλαιά η σημαία, δεν ξέρω αν την θυμάσαι εσύ, γιατί είσαι νέο παιδί, που ήταν ένας μεγάλος άσπρος σταυρός σε τέσσερα γύρω-γύρω τετράγωνα μπλε, είχε εν μέρη και βαβαρική προέλευση. Διότι οι σημαίες της Επανάστασης ήταν και έμοιαζαν, αλλά ήταν και διαφορετικές. Τώρα έχουμε την άλλη σημαία, αυτή με τις γραμμές, που ήταν του ναυτικού. τότε που σε καρδιά του 60, του 50 είναι αυτή του πολεμικού ναυτικού η σημαία του ναυτικού. Μπάς περιπτώσει και εμείς έχουμε το Σταυρό και άλλοι λαοί έχουν το Σταυρό. Εντάξει,
1: είχαμε και τον Αετό.
0: Είχαμε και τον Αετό, βέβαια. Αλλά με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους τα πράγματα διαμορφώθηκαν διαφορετικά. Και μην ξεχνάμε ότι μετά την Ελληνική Επανάσταση το κράτος που δημιουργήθηκε δεν μπορούσε να λειτουργήσει μόνο του, δεν το αφήσαν να λειτουργήσει μόνο του. Πολλοί από τις ελληνικές ελίτ δεν θέλαν να λειτουργήσει μόνο του. Τα έχουμε πει αυτά επανειλημμένως χιλιάδες φορές.
1: Βέβαια. Και η Ευρώπη κάτι αντίστοιχο. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά πραγματικά θέλω να μάθω κάποια πράγματα, γιατί ξέρω ότι τα γνωρίζετε. Πολλοί ακροατές αναρωτιούνται και λένε, για παράδειγμα, ότι ναι, αλλά σε κάποια φάση έχουμε ένα κενό από τη στιγμή που οι Έλληνες σταμάτησαν να πιστεύουν στο Δωδεκάθιο και ξαφνικά γίνανε χριστιανοί. Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Ναι. Και προσθέτω εγώ πάνω σε αυτό και σας ρωτάω. Ναι. Είναι ένας βασικός πυλώνας, το γνωρίζω αυτό, ο χριστιανισμός για την ενωμένη Ευρώπη, αλλά πάτησαν πάνω στα θεμέλια των αρχαίων Ελλήνων και γίνανε χριστιανοί.
0: Λοιπόν, κοίταξαν τι γίνεται. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και βέβαια αποτελούν και έχει το υπόψη προς το μέλλον και κάποιες συζητήσεις μπορούμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένες, πιο επικεντρωμένες. Αλλά βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση δική σου και των αγαπημένων μας ακροατών. Κοίταξε να δεις. Ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, που ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος και πολιτικός βεβαίως, αφήνω την πολιτική του δράση, πιάνω το θέμα του επιστήμονα, του πνευματικού ανθρώπου. Στην ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος, που είναι 20 άτομο έργο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αναλυτικό όμως, πολύ αναλυτικό, εκεί πέρα δίνει έναν ορισμό του τι σημαίνει η Ευρώπη, τι είναι εκείνη.
1: Πώς το είπατε, συγγνώμη, πώς το είπατε?
0: Ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος.
1: Ωραία, ιστορία, θα το διαβάσω.
0: Πολύ κλασικό έργο, πολλούς τόμους, παίρνει κανείς και διαβάζει όποιο τόμο θέλει, ό,τι τον ενδιαφέρει. Φτάνει μέχρι τον 20ο αιώνα. Εκεί, όσον αφορά το πνεύμα, έτσι, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, αυτά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν στην εισαγωγή γράφει ο Κανελόπουλος μπροστά τι σημαίνει Ευρώπη, πότε αυτοί οι λαοί θεώρησαν ότι οι περιοχές που ζούμε είναι Ευρώπη. Γιατί ήταν οι Φράγκοι, οι Βυζιγότσοι, οι Οστρογότσοι, οι Βάνδαλοι, οι Γαλάτες, ωραία, νεχέρω, οι Ούγγροι που ήρθαν από την Μαγιάρη, που ήρθαν από τις Στέπες, οι διάφοροι, οι Φιλανδοί και ξέρω εγώ τι άλλοι, οι Βούλγαροι που ήρθαν από το Βόλγα, εμείς, ναι, οι Ιταλοί, οι Λατίνοι, είναι τι. Και λέει ότι οι τέσσερις είναι οι πυλώνες που διαμορφώνουν την έννοια της Ευρώπης και υπάρχουν εν μέρει μέχρι σήμερα. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, number one, έτσι, ένα. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, καλός ή κακός, όπως είχε πει και ο Λεβινάς, ένας μεγάλος Γάλλος, Γάλλο-Λιθουανός φιλόσοφος, όταν μιλάμε ελληνικά και όταν σκεφτόμαστε ελληνικά. Και όπως είχε πει ο Χάιντεγκερ, ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του 20ου αιώνα, αυτός είναι και ο Γιάσπερς, είναι και άλλοι, και ο Χάιντεγκερ, είχε πει ότι η ανθρωπότητα μέχρι τον Αριστοτέλη δημιούργησε και από τον Αριστοτέλη μέχρι τις μέρες μας προσπάθησε να καταλάβει τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Και το τελείωσε εκεί το πράγμα. Οπότε δεν συζητάμε. Άρα είναι πρώτο ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός, τα πάντα. Εκεί βέβαια.
1: Το ρωμαϊκό δίκαιο.
0: Μετά είναι το ρωμαϊκό δίκαιο και η ρωμαϊκή οργάνωση και η γραφειοκρατία, την οποία τη φτιάχνουν οι Ρωμαίοι. Είναι το αίμα το γερμανικό, δηλαδή οι γερμανικές φυλές οι οποίες κατακλείσαν την Ευρώπη από τον τέλη του, από το 2ο αιώνα, 3ο αιώνα και μετά, και βέβαια ο χριστιανισμός. Κατά την άποψή μου, Γρηγόρη, όλα αυτά καλά, η Ευρώπη έχει κύριο πυλώνα τον χριστιανισμό. Πολιτιστικά, ηθικά, καλός ή κακός. Με όλη τη Γαλλική Επανάσταση, με όλο το διαφωτισμό, με όλη την αθεία, με όλη την αθρησκεία, όλα αυτά η Ευρώπη παραμένει ουσιαστικά, ή τουλάχιστον μέχρι πρότινος, παρέμενε μια χριστιανική ήπειρος. Γι' αυτό και ο Ερντογάν, αφού δέχτηκε τηλέφωνα άλλων από αλλού, φώναζε πριν μερικά χρόνια, η Ευρώπη δεν είναι χριστιανική ήπειρος μόνο. Κάτι ήξερε.
1: Ναι, χτυπούσε τον ένα πυλώνα.
0: Μπράβο, αλλά το βασικό πυλώνα. Διότι άμα πας οπουδήποτε στην Ευρώπη, πάνω σου πω δηλαδή, από τη Μόσχα μέχρι τη Λισαβόνα και μέχρι το, ξέρω εγώ, τη Μάχη, έχει όλο χωριά με εκκλησίες χριστιανικές.
1: Βέβαια. Και να προσθέσω κάτι σε αυτό, και τους Βίκινγκς, γιατί τότε η Ευρώπη είχε αρκετούς πολέμους. Μαλώνανε μεταξύ τους, να το πω έτσι απλά. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που, που κάνανε όλους αυτούς τους λαούς χριστιανούς, τους μετέτρεψαν σε χριστιανούς. Και έτσι είχαν έτσι ένα κοινό. Είχαν ένα κοινό και μπόρεσαν να συμβιώσουν μεταξύ τους, γιατί λέγανε ότι όλοι είμαστε χριστιανοί. Είναι ένας βασικός πυλώνας.
0: Αυτό είναι βασικό. Κοίταξε, ο εκχριστιανισμός στην Ευρώπη ξεκινάει βέβαια από το Βατικανό, από τη Ρώμη, αλλά και από τους Γερμανούς. Οι γερμανικοί πληθυσμοί, οι οποίοι καταστρέφουν τη Ρώμη, έτσι την καταλαμβάνουν και διαλύουν το Ρωμαϊκό κράτος στον 3ο αιώνα, αυτοί πιστεύουν στο χριστιανισμό, στρέφονται στο χριστιανισμό, είναι λαοί του Βορρά και της Ανατολής, οι Γερμανοί, Βυζιγότοι, Οστρογότες, το πούμε έτσι πολύ απλά, δεν είναι μόνο αυτοί, και αυτοί προσιλητίζονται στον χριστιανισμό, γίνονται όμως μονοφυσίτες και ως Αριανοί. Αυτοί οι λαοί αρχίζουν και διαδίδουν, αφού κατακτούν άλλους λαούς, διαδίδουν από αυτούς τον χριστιανισμό. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε παράδοση του Δωδεκαθέου, ας το πω έτσι, δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο απλό και θέλει προσοχή. Και υπάρχει μεγάλη πνευματική παράδοση, η οποία ακολουθεί τον ελληνικό πολιτισμό στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα ελληνιστικά χρόνια και μετά, και βέβαια στην κατάκτηση από τους Ρωμαίους. Το 146 π.Χ. μετά την ήττα της Αχαϊκής Συμπολιτείας τελειώνει η ιδέα της μιας Ελλάδας κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητης. Είναι εξάρτημα ο κορμός που ζουν οι Έλληνες, έτσι, οι Χερσόνησοι που ζουν οι Έλληνες και οι άλλες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκράτορας. Οι Ρωμαίοι βέβαια ακολουθούν τις θρησκευτικές και παραδοσιακές αξίες των Ελλήνων. Οι Ρωμαίοι μας κατακτήσανε για των όπλων, αλλά τους κατακτήσαμε για του πνεύματος, έτσι, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά. Μετά τον 2ο-3ο αιώνα αρχίζει να διαδίδεται και ο χριστιανισμός εδώ στους Έλληνες. Οι Έλληνες βέβαια δεν δέχονται εύκολα τον χριστιανισμό, διότι έχουν την παράδοση την πνευματική τη δική τους. Οπότε γίνεται κάποια προσπάθεια από το Βυζάντιο, έτσι, από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, να πιεστεί λίγο ο ελληνικός λαός κατά κάποιο τρόπο, ή να πιεστεί αρκετά για να δεχτεί το χριστιανισμό. Αυτό γίνεται τμηματικά και πολλές φορές με δυσκολία.
1: Και με άσχημο τρόπο.
0: Και με άσχημο τρόπο βέβαια, διότι στέλνουν τους Οστρογότους στον Αλάριχο, ο οποίος φτάνει εδώ, τα στρατεύματά του είναι βαρβαρικά χριστιανικά, φανατισμένα από φανατικούς μοναχούς χριστιανούς, διότι έχουν ήδη δημιουργηθεί τα μοναστήρια στην Ευρώπη που είναι μέσω της εκκλησίας της Καθολικής, έτσι ας πούμε, της Δυτικής Εκκλησίας, δεν υπάρχει ακόμα καθολικισμός, οι φάροι που διαδίδουν τον χριστιανισμό, και αρχίζουν καταστροφή άγρια, κάθε τι που θυμίζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, καταστρέφουν ναούς, βωμούς κτλ, καταδιώκουν το ελληνικό στοιχείο, δηλαδή βλέπουμε υπάρχει ένα πρόβλημα, και στο τέλος και ο Θεοδόσιος και ο Ιουστινιανός καταφέρουν πλήγματα μεγάλα στον ελληνικό πολιτισμό, χωρίς να σημαίνει αυτό όμως ότι και η εκκλησία χριστιανική που τότε δημιουργείται, έτσι, ο χριστιανισμός, η εκκλησία χριστιανική επίσημη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και μετά τη Σύνοδο της Νίκαιας, είναι μια εκκλησία μαχόμενη. Δεν είναι ο χριστιανισμός μόνο με αγάπη. Αν δεν πολεμήσει, χάθηκε. Πρέπει να επικρατήσει. Διότι ταυτίζεται με την εξουσία τη μεγάλη των αυτοκρατόρων.
1: Άρα οι Ρωμαίοι, συγγνώμη, οι Ρωμαίοι, για να καταλάβω κάτι, οι Ρωμαίοι κάνανε χριστιανούς τους Έλληνες με πολύ άσχημο τρόπο, όπως γνωρίζω, σπάγανε τους ναούς.
0: Όχι οι Ρωμαίοι τόσο, όσο οι λαοί, οι γερμανικοί λαοί, οι βάρβαροι, οι οποίοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, γιατί δεν είχαν κανένα ιδιαίτερο υπόθεσμα, και άρχισαν να διαδίδουν ως νεοφώτιση τον χριστιανισμό σε άλλες περιοχές της πρώην Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε πέσει πλέον στα χέρια
1: τους. Εμείς τώρα δηλαδή για αυτούς ήμασταν παγανιστές.
0: Εμείς είμαστε παγανιστές, και βέβαια αυτό ισχύει και μέχρι τον 6ο αιώνα και αργότερα, όπου ο Ιωμένος Θεοδόσιος καταδιώκει και κλείνει πολλούς ναούς. Ξέρεις, στους ναούς υπάρχει και μια ανθρώπινη, αν μπορώ να πω, ένα ανθρώπινο στοιχείο. Όπως ας πούμε στην Ελλάδα σήμερα, γιατί αυτά επιβιώνουν μέχρι σήμερα και είναι χαρακτηριστικά, γίνεται ένα πανηγύρι στο όνομα ενός Αγίου. Κάπου, σε κάποιο.
1: Το Διόνυσο.
0: Ας το Διόνυσο. Αγίου Χριστιανού. Ωραία. Ναι. Και μετά τη λειτουργία και τα λοιπά, ο κόσμος μαζεύεται και μπαίνει ένα καζάνι και δημιουργείται μια ωραία φαγητό και μοιράζονται τα συσίτια και τα λοιπά. Το ίδιο γίνεται και στην αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα, στους ναούς, μετά από τις διάφορες τελετουργίες επικολουθούσε θυσία και ο κόσμος μοιραζότανε το κρέας ή το φαγητό. Όταν άρχισαν σιγά σιγά οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες οι πρώτοι να απαγορεύουν αυτό να γίνεται στους ναούς τους αρχαίους ελληνικούς, αλλά να γίνεται δίπλα στους χριστιανικούς ναούς που χτιζότανε, που χτιστήκανε, βλέπεις ότι ο κόσμος άρχισε να πλησιάζει την χριστιανική θρησκεία, διότι εκεί επιβίωνε.
1: Υιοθέτησαν δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω, κάποια έθιμα από τους αρχαίους Έλληνες.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είναι η βάπτιση, όπως γνωρίζω, όπως είναι οι λαμπαδιφορίες.
0: Τα πάντα.
1: Όπως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν έθιμο τις λαμπάδες, είχαν έθιμο τη βάπτιση.
0: Μα όλος αυτός ο τρόπος δεν είναι μόνο μια μεταφυσική προσέγγιση του απλού ανθρώπου. Είναι και ένας τρόπος ζωής. Έτσι. Αυτά σε ένα λαό που είναι αρχαίος όπως ο ελληνικός και έχει τις συνήθειές του και τις παραδόσεις του που κρατάνε από την αρχαιότητα, δεν μπορούσε να σβηστεί. Μετασχηματίστηκε μέσα στο χριστιανισμό και πήρε και κατά κάποιο τρόπο μια χριστιανική μορφή παραπάνω. Πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία σήμερα τη βλέπουμε βέβαια στη χριστιανική θρησκεία, στη χριστιανική πίστη, στη λατρευτική πρακτική των Ελλήνων, όμως έχει τις ρίζες της σε παλιά. Δηλαδή, αυτό που πάνε στην Παναγία της Τίνου, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα, το οποίο είναι σεβαστό και θεμητό, και αφήνουν κάποιο, ας πούμε, πολύτιμο αντικείμενο, αυτό υπάρχει και στην αρχαιότητα. Ο Άγιος Νικόλαος, γιατί εμείς είμαστε ένας ναυτικός λαός, είναι ο Ποσειδώνας. Δηλαδή γίνεται, δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά μέσα στο μεδούλι, στην ψυχή των Ελλήνων, είναι ο Θεός, είναι ο Άγιος, ο οποίος προστατεύει τους θαλασσινούς.
1: Σωστό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
0: Για μας τους Έλληνες, έχεις δει πως γιορτάζουμε την Ανάσταση, την οποία τη γιορτάζουμε από όλους τους χριστιανικούς λαούς, με έναν τρόπο τελείως έτσι...
1: Διαφορετικό.
0: Διαφορετικό.
1: Δηλαδή προσαρμόστηκε πάνω σε εμάς.
0: Ακριβώς. Είναι δηλαδή η γέννηση πλέον, όχι μόνο ότι γίνεται Ανάσταση του Θεανθρώπου, αλλά ανασταίνεται η φύση, ο άνθρωπος, την άνοιξη κτλ. Έχουμε δηλαδή πέρασμα πολλών στοιχείων της αρχαίας θρησκείας, στην χριστιανική θρησκεία και στους θεούς τους δικούς μας, στο Θεό το δικό μας. Βέβαια.
1: Να πω κάτι ακόμα για να μου το απαντήσετε, αν μπορείτε. Βέβαια, πώς γνωρίζω, κλέψανε, είναι κακιά η λέξη, αλλά είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Κλέψανε
0: ναι.
1: Και πάρα πολύ γνώση, διότι είχα διαβάσει ότι η συλλογή του αρχαίου Ηρακλείου, που αποτελείται από 300 πάπυρους και φιλοξενείται τώρα σε 3-4 χώρες, εκείνο τον καιρό αρκετούς πάπυρους από τους αρχαίους Έλληνες τους πήρανε οι χριστιανοί, σε εισαγωγικά που είχαν έρθει τότε. Και υιοθέτησαν τη γνώση.
0: Βέβαια, σαφέστατα. Μα σαφέστατα. Και όχι μόνο αυτό, έγιναν και καταστροφές πάρα πολλές. Και πάρα πολλές βιβλιοθήκες και έγγραφα και ντοκουμέντα τις αρχές της Αγγλικής κατεστράφησαν.
1: Τα
0: καταστρέψανε. Γιατί, πώς να σου πω.
1: Ολόκληρες βιβλιοθήκες που χάθηκαν γνώσεις, βέβαια. Και συγγνώμη, και στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος που έχω πάει, κάποια μοναστήρια, κύριε καθηγητά, είναι χτισμένα πάνω σε αρχαίους ελληνικούς ναούς.
0: Βέβαια, παντού γίνεται. Μα παντού έγινε αυτό, διότι αλλιώς δεν ήταν δυνατόν ένας λαός που είναι τόσους αιώνες, ας πούμε, είναι ειδωλολάτρης, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, να γίνει ξαφνικά. Πρέπει ο χώρος που λατρεύεται αυτή η θρησκεία, η αρχαιοελληνική, ας πούμε, θρησκεία, να μετασχηματιστεί σε χώρο που λατρεύεται ο χριστιανισμός. Και πάρα πολλά στοιχεία, επαναλαμβάνω, και από τη λειτουργία και από τη μορφή που είναι φτιαγμένη η εκκλησία και ακολουθεί τη λειτουργία κτλ. Αυτά τα είχε επεξηγήσει και πάρα πολύ, με πολύ ωραίο τρόπο, ο συγχωρεμένος ο Χρήστος ο Γιαναράς, έτσι, που ήταν θεολόγος και φιλόσοφος και είχε δώσει πάρα πολύ ωραίες εξηγήσεις πώς είναι ουσιαστικά. Δηλαδή, η όλη λειτουργία σε έναν ορθόδοξο ναό θυμίζει ουσιαστικά λειτουργία του θεάτρου, του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Δεξιά, αριστερά, ο χορός και τα λοιπά, το τραγούδι, η ψαλμωδία. Δεν είναι, αν τα ψάξει κανείς, μπαίνει μέσα στη σκιά των αιώνων των παλιών και βλέπει πράγματα τα οποία επιβιώνουν. Μα επιβιώνουν πράγματα από την αρχαιότητα στην καθημερινότητα των Ελλήνων.
1: Μπορώ να πω, επειδή έχω διαβάσει και ελληνική μυθολογία, το ότι η ελληνική μυθολογία είχε μια ανάλυση που μπορούσε ο άνθρωπος να εξηγήσει το οτιδήποτε με κάποιο τρόπο.
0: Μα και αυτό, και βεβαίως πέρα από αυτό, μπορούσε να δώσει και, πώς να σου πω, η μυθολογία δεν ήταν τόσο μύθος. Είχε βάση την πραγματικότητα.
1: Μια επεξήγηση ήταν δηλαδή.
0: Βέβαια, μια διαφορετική επεξήγηση, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Ο αρχαίος ελληνικός μύθος δεν είναι παραμύθι. Εκεί έχει τεράστιο βάθος και πνευματικό και υπαρξιακό. Δεν είναι έτσι, γιατί είναι ουσιαστικά το αίμα και η σάρκα ενός λαού.
1: Και είναι χτισμένο λιθαράκι λιθαράκι, γιατί όλα όπως συσχετίζονται είναι ακριβώς όπως είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ακόμα και για παράδειγμα, ο Θεός έρωτας. Ο Θεός έρος. Πώς ταυτίζεται με την Αφροδίτη, με την ομορφιά, με όλα.
0: Με το κάλος. Βέβαια.
1: Ένα αριστούργημα λοιπόν η ελληνική μυθολογία.
0: Η ελληνική μυθολογία και το ελληνικό πνεύμα είναι μοναδικό γιατί. Γιατί έχει ανθρωπιστικά ιδεώδη. Τι είναι ανθρωπισμός, Γρηγόρη? Ανθρωπισμός δεν είναι να αγαπάς μόνο τον συνανθρωπό σου. Ανθρωπισμός είναι να θεωρείς ότι κέντρο του σύμπαντος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο άνθρωπος. Ο Σοκράτης και οι σοφιστές είναι οι πρώτοι μεγάλοι φιλόσοφοι, πρώτοι μεγάλοι στοχαστές που κατέβασαν το Θεό από τα ψηλά στη γη και θεώρησαν ότι κέντρο του σύμπαντος είναι ο άνθρωπος. Μόνο ο ελληνικός πολιτισμός, και αυτό μεταλαμπαδεύτηκε στη Δύση, αλλά το εισέπραξαν οι Δυτικοί ανάποδα. Δεν το εισέπραξαν έτσι εύκολα, γιατί δεν ήταν εύκολο να το καταλάβουν. Ούτε το καταλαβαίνουν μέχρι σήμερα. Επίκεντρο του κόσμου είναι ο άνθρωπος. Επίκεντρο του σύμπαντος είναι ο άνθρωπος. Αυτό το δόησαν οι Έλληνες στην ανθρωπότητα και δεν τους ξεπέρασε κανείς. Γιατί? Διότι στις άλλες κοσμοθεωρίες άλλων λαών υπάρχει ένας Θεός βεβαίως, ο οποίος είναι πανίσχυρος, αυστηρός, δίκαιος και τιμωρεί και τον φοβάσαι. Και στην εβραϊκή θρησκεία και στη μουσουλμανική θρησκεία εν μέρη, η οποία τι είναι? Παιδί του εβραϊσμού είναι. Εδώ οι Έλληνες, ναι μεν δέχονται βεβαίως και το πιστεύουμε και τα λοιπά, ότι υπάρχει ύπαρξη του μοναδικού Θεού, αλλά για τους Έλληνες είναι μια ύπαρξη η οποία είναι φιλέσπλαχνη, είναι κοντά τους. Γι' αυτό και επικαλούνται συνεχώς τα θεία οι Έλληνες τόσο πολύ. Ο κάθε Έλληνας πιστεύει, δεν πιστεύει. Ενώ δεν το ίδιο στη Δύση, δεν το ίδιο στην Ανατολή. Αυτό είναι η μοναδικότητα της ελληνικής θρησκευτικής ύπαρξης, έτσι, αυτό το πράγμα του θρησκευόμενου άνθρωπου στην Ελλάδα, ότι τον Θεό, όπως οι Αρχινές, τον θέλει δίπλα του.
1: Υπήρξε λοιπόν αυτό το μεταβατικό στάδιο,
0: ναι,
1: που από τους 12 θεούς πήγε στον έναν Θεό. Για μένα, συγγνώμη που το λέω τώρα έτσι, για μένα ο Ιησούς Χριστός είναι μια φιγούρα που πραγματικά είναι το φως. Ο τρόπος με τον οποίο δίδαξε, ο τρόπος με τον οποίο σταυρώθηκε, τα πάθη και όλα αυτά, είναι έτσι, μπορώ να πω έτσι, μια ιστορία του από μόνη της. Είναι ένα μάθημα. Ένα μάθημα για όλους.
0: Μα βέβαια. Δεν είναι. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε και ένα κοινωνικό μήνυμα, έτσι. Όταν λέει για τους πλούσιους και τους φτωχούς, όταν μιλάει για την ελεημοσύνη, όταν μιλάει για την ταπεινότητα, έτσι. Όταν λέει για την ταπεινότητα, μπήκε στα Ιεροσόλυμα πάνω στο γαϊδουράκι. Έτσι. Και θεωρεί ότι μέγιστη αρετή στον χριστιανισμό, έτσι, στο δόγμα που φτιάχνει, είναι η ταπεινότητα, η αγάπη, η ταπεινοφροσύνη, και βέβαια μέγιστη αμαρτία είναι η συσσόρευση πλούτου. Κάτι το οποίο βεβαίως ο προτεσταντισμός, η προτεσταντική ηθική και ο καπιταλισμός του 15ου και 16ου αιώνα, ο οποίος θάλει την εποχή εκείνη στην Ολλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, στο Βορρά, στις καπιταλιστικές μητροπόλεις, δεν το δέχεται. Έχει άλλη νοοτροπία ο προτεσταντισμός. Είναι δηλαδή ένας χριστιανισμός περίεργος. Δεν κολλάει.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Ιησούς Χριστός δίδαξε ελληνική φιλοσοφία στους Εβραίους?
0: Με κάποιο τρόπο βέβαια. Με κάποιο τρόπο επηρεάστηκε υπερβολικά από το ελληνικό αρχαίο πνεύμα, το οποίο και το προσέγγισε, αλλά δεν το δεχτήκανε. Γι' αυτό και παρέμεινε, ας πούμε, ένας κατά κάποιο τρόπο ζηλωτής και τον οποίο το ίδιο το ιερατείο το εβραϊκό τον σταύρωσε. Δεν τον σταύρωσαν οι Ρωμαίοι. Ο Πιλάτος να τον γλιτώσει. Ο Πιλάτος, αν ακολουθήσουμε τα Ευαγγέλια, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες πηγές ιστορικές ή πάρα πολλά λείπουνε. Ήθελε ο άνθρωπος να τον γλιτώσει. Αλλά πέσανε απάνω και αυτό να σταύρωσε. Γιατί? Διότι δεν λειτουργήσε μέσα στο πνεύμα την νοοτροπία που είχε τότε αυτός ο λαός, που ήταν διαφορετική. Ήθελε να κάνει επανάσταση, να διώξει τους Ρωμαίους και τα λοιπά. Και τον έλεγε επαρχικά σαν αρχηγό. Όταν είδε ότι ο Χριστός δεν μπορούσε να κάνει, δεν ήθελε, δεν σκεφτόταν αλλιώς, σκεφτόταν με τον δικό τρόπο, κινήθηκαν διαφορετικά. Μάλιστα υπάρχουν και διάφορες θεωρίες. Σε πρόσωπες δεν ξέρω πολύ καλά να σου πω, αλλά τις έχω κοιτάξει λίγο, ότι είχε και μια ίσως ελληνική καταγωγή ο Ιησούς, δεν ήταν δηλαδή Ιουδαίος, διότι ήταν από τη Γαλιλαία και εκεί οι κάτοικοι είχαν έρθει από τον ελληνικό χώρο, αν μπορώ να πω και αν λέω σωστά, γιατί σας λέω δεν είμαι ειδικός τόσο πολύ σε αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ήταν Έλληνας Εβραίος, δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι μέσα από τη διδασκαλία του και μέσα από το μαρτύριό του έδωσε έναν αξιακό κώδικα σε όλη την ανθρωπότητα. Μοιάζει λίγο με το χριστιανισμό ο βουδισμός. Ο βουδισμός έχει τέτοια στοιχεία. Μάλιστα λέγεται ότι επειδή η ζωή του Ιησού από τα 12 ως τα 30 δεν είναι τόσο γνωστή, ίσως υπάρχει μια θεωρία που μετέβη στις Ινδίες και μετά από τη σχέση που είχε γνώρισε και τον Ινδικό πολιτισμό, τις Βέδες, δηλαδή αυτή την αρχαία ειδική φιλοσοφία, θρησκεολογία, η οποία και αυτή είναι της μη βίας και τα λοιπά, της αγάπης, την οποία βέβαια που τον επηρέασε.
1: Της αγάπης.
0: Ναι, είναι αγάπη, είναι το βασικό, η αγάπη.
1: Η βάση της.
0: Η βάση, η μετάνοια, η ταπεινοφροσύνη.
1: Η συγχώρεση.
0: Η συγχώρεση και αν θέλεις τώρα να το πάμε και λίγο πιο καθημερινά, η αμαρτωλή πρακτική του πλούτου. Ο πλούτος, το να συσσωρεύεις πλούτο, είναι μεγάλη αμαρτία στο χριστιανισμό. Το έχουμε ξεχάσει, διότι έχει γίνει θρησκεία, το χρήμα και ο καπιταλισμός.
1: Μα πλέον δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι περισσότεροι εκεί πέρα, έξω να πούμε την αλήθεια.
0: Άσε τώρα.
1: Ό,τι τους συμφέρει, ό,τι τους συμφέρει.
0: Τώρα, σιγά σιγά, βέβαια, διότι περάσαν τα χρόνια, έχουμε άλλες εποχές, άλλη πραγματικότητα και βέβαια, δεν έχουμε και χρόνο να τα εξηγήσουμε αυτά, άλλες μεγάλες επαναστάσεις κοινωνικές και οικονομικές στην Ευρώπη κυρίως, οι οποίες μετά από καθυστερήσεις και με τρόπο περίεργου έρχονται και σε εμάς. Και εμείς τις παραλαμβάνουμε όπως μας αρέσει. Ιδού και η ελληνική πραγματικότητα η σύγχρονη, η οποία είναι λιγάκι έτσι, όπως είπε ένας πολιτικός, σαν τη Βαβέλ. Είπε ότι είναι σαν τη Βαβέλ. Ποια Βαβέλ που εδώ ο Θεός να βάλει το χέρι του, μέρεση.
1: Γεια, ο κακός χαμός πλέον, κύριε καθηγητά.
0: Όπως το λες, είναι τέλος πάντων. Να μην στραχωριόμαστε.
1: Εγώ με μια φράση θα το πω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πλέον ο κόσμος είναι πνιγμένος στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία. Και δυστυχώς, αν δεν μπορέσει να τα βρει με τον εγωισμό, αν δεν μπορέσει να σπάσει τον εγωισμό του και να γίνει καλύτερος άνθρωπος, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί ούτε άλλο σεβασμός υπάρχει, κύριε καθηγητά.
0: Τίποτα. Και η επανάσταση ξεκινάει από μέσα μας, από εμάς, από εμάς, από τον καθένα προσωπικά. Δεν θα την κάνει κάποιος που θα έρθει, ο Υψηλάνης, έτσι. Θα την κάνουμε ο καθένας μέσα μας. Και εδώ η πραγματικότητα τη βλέπεις κι εσύ, τη ζεις, που είσαι και άνθρωπος που ασχολείσαι με τα κοινά, αλλά και εμείς που κάπως έτσι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται θεωρητικά. Είναι μια πραγματικότητα που αυτή τη στιγμή τη βλέπω.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Κύριε Αθήνα. Θεός βοηθός.
1: Θεός βοηθός. Πάντως να ξέρετε ότι όλο το ακροατήριο, δέχομαι μηνύματα στα μάτια εδώ πέρα, σας αγαπάει το ακροατήριο, σας ευχαριστεί πολύ. Σας ευχαριστεί πολύ.
0: Και εγώ το ευχαριστώ. Εύχομαι καλό Πάσχα σε σένα, καλή Ανάσταση και στους αγαπημένους.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3. Η ώρα είναι 3.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση EM είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ειδήσεις.
6: στο κόκκινο η ενεργειακή αγωνία, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να εξαγγείλει μέτρα μήνα με το μήνα για τα νοικοκυριά. Το τοπίο παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ο απόϊχος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στη χώρα μας έχει ήδη ανακοινωθεί ένα πρώτο πακέτο μέτρων ανάσχεσης των αυξημένων ενεργειακών τιμών στα καύσιμα και κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, που θα εξειδικευθεί προσεχώς. Αναμένεται την Πέμπτη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπολογίζεται δημοσιονομικός χώρος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου του στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη ΒΠΕ Πατρών, καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας. Σύμφωνα με τις σοβαρές καταγγελίες του σωματείου, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και παραμένει με σοβαρά τραύματα. Το Συνδικάτο απαιτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να ελέγξουν άμεσα το περιστατικό και τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου τους και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Συναγερμός έχει χτυπήσει τη χώρα μας για τη φέτα, καθώς τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή της οδεύει σε 15 με 16 ευρώ το κιλό. Η μείωση του πρόβιου γάλακτος λόγω των ζωονόσων και της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου υπολογίζεται σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Στο μεταξύ, παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς, αύξηση 7% στις εξαγωγές είχαμε φέτος, με αποτέλεσμα τα θέματα να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Αποτέλεσμα, να σπρώχνουν τους καταναλωτές τα λευκά τυριά που δεν έχουν καμία σχέση με τη φέτα. Σε εργοτάξιο έχει μεταταραπεί τμήμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, καθώς ξεκίνησαν οι έσκαφες για την κατασκευή ενός ακόμη κομματιού του ποδηλατόδρομου που θα συνδεθεί με την οδό Σισίνη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την πεζοδρόμηση της Σισίνη έως την πλατεία Αγίου Γεωργίου, με παράλληλη δημιουργία λωρίδας για την κίνηση ποδηλάτων. Παράλληλα, η χάραξη θα συναντά το νέο πεζόδρομο της Κανακάρη, όπου υπάρχει ήδη ποδηλατόδρομος που κατευθύνεται προς την Όθωνος Αμαλίας και το παραλιακό δίκτυο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής διαδρομή που θα συνδέει τα Ψηλαλόνια, την πλατεία Αγίου Γεωργίου και την Κάτω Πόλη.
7: Καιρός.
6: Αραιή συννεφιά, ασθενής βροχή και καταιγίδα αργότερα το απόγευμα αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
8: Φασιονέτ. Πολλοί άλλοι ακούγονται συμμαθήτριές του, συμμαθητές του, συγγενείς του, να είναι ανακατεμένοι με χταμπούνια, με ΜΚΟ. Γιατί? Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι είναι καλοί άνθρωποι. Είναι φιλάνθρωποι. Το δεύτερο είναι ότι αποζούν από αυτές τις ΜΚΟ. Τι είναι ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση? Είναι μια οργάνωση η οποία ουσιαστικά δεν ελέγχεται από το κράτος. Είναι όπως όλες αυτές που μεταφέρουν τους μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές της δυστυχίας, με όσους δηλαδή μετακινούν τη δυστυχία που στέλνει ο Ερντογάν στα ελληνικά νησιά. ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν φορολογείται, αλλά ελέγχεται πλημελώς. Το ερώτημα όμως που πρέπει να απευθύνει ένας μέσος άνθρωπος προς την κυβέρνηση και ειδικά προς τον αγαπητό κύριο Μητσοτάκη είναι: γιατί έχει τέτοιες στενές σχέσεις με ΜΚΟ ως οικογένεια? Ως, αν θέλετε, γιατί όταν οι συγγενείς σου ανήκουν σε ΜΚΟ, εσύ γιατί να θέλεις να χαλάσει η δουλειά των ΜΚΟ? Γιατί εδώ το μεταναστευτικό είναι μεγάλη μπίζνα στην Ελλάδα. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Και μέσα στην κυβέρνηση λένε ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά και του αποτελέσματος δεν επιθυμεί να λυθεί το μεταναστευτικό. Έτσι μου λένε σε κατηδίαν συζητήσεις μου στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν επιθυμεί και φαίνεται. Συνάγεται από την κατάσταση που επικρατεί πλέον στα ακριτικά νησιά μας, τα οποία χάνονται, αλώνονται από τις ορδές των μεταναστών που εκρήγνυνται συντονισμένα από ανθρώπους του Ερντογάν. Και φυσικά από την κατάσταση, το επίπεδο ζωής τους σε αυτά τα νησιά, αφού η ΜΚΟ παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και στέλνουν, θα μου επιτραπεί να πω, το είπα και στο ραδιόφωνο, τη ρήμαχα τούβλα από ρύζι για να φάνε οι μετανάστες στα περίφημα hot spots. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με το ΕΛΙΑΜΕΠ, δηλαδή με τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ, ότι οι Έλληνες ζούσαν ευτυχισμένα επί τουρκοκρατίας, ότι έδιναν εύκολα τις κόρες τους, τις θυγατέρες τους για εξισλαμισμό και μετά γάμο με Τούρκους. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με τον κύριο Ντόκο που φωνάζει να μοιράσουμε το Αιγαίο με τους Τούρκους? Γιατί τον έχει δίπλα του Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας? Γιατί επιτέλους συναλλάσσετε και διαλέγετε με τον κύριο Ροζάκη και όλους τους άλλους του ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια λένε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και ότι πρέπει να κάνουμε επαναδιανομή, επαναδιατύπωση της Λοζάνης? Δηλαδή είναι ένας πρωθυπουργός που πορεύεται έχοντας δίπλα του τόσες ελιαμεπικές φωνές? Και τι καλό μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του Ροζάκη, του ΕΛΙΑΜΕΠ? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του Ντόκου που βγαίνει και λέει «Α, εγώ τα λέω ανεξάρτητα, δεν είναι η απόψη του Πρωθυπουργού, είναι οι δικές μου». Και την ίδια ώρα είναι στο γραφείο δίπλα του ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να μην πέσει αυτό το τζάμι την ώρα που μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ελπίζω να μην έχουμε τέτοια ακαδημία. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Είναι εύλογα, τα γράφουν οι εφημερίδες λίγο πολύ, όλων των αποχρώσεων των πολιτικών, και πρέπει να απαντηθούν γιατί τα νησιά μας αλώνονται. Καλή σας ημέρα.
9: Focus FM 103,6, Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
10: Καλησπέρα Γρηγόρη μου. Καλησπέρα σε όλο το Focus και στους ακροατές. Θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ περίεργο θέμα που θα έχει και ενδιαφέρον. Αν η Κρήτη μπορεί να αποκοπεί από την Ελλάδα και πώς συνδέεται αυτό με το αγροτικό κίνημα, πώς συνδέεται με το Ισραήλ και τη Χαμάς και πώς συνδέεται με το Δουνουτού. Το Δουνουτού λοιπόν πριν από λίγο καιρό έκανε μια δήλωση: μη δίνετε επιδοτήσεις στους αγρότες γιατί θα μετανιώσετε με ό,τι έχετε υποσχεθεί. Τι λέει το Δουνουτού? Μη δίνετε επιδοτήσεις στους αγρότες. Ο Τζον Κέρι, που ήταν υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν δύο μήνες σε ομιλία του στις Ηνωμένες Πολιτείες είπε ότι η αγροτική παραγωγή ευθύνεται για το 30% της μόλις του περιβάλλοντος και πρέπει να μειωθεί δραστικά. Η πολιτική της μείωσης της αγροτικής παραγωγής άρχισε από την Ολλανδία. Έχει ήδη ξεκινήσει από το 1893. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή από που έχει ξεκινήσει η μείωση της αγροτικής παραγωγής που εξελίσσεται, που κορυφώνεται τώρα. Αλλά αυτό που είπε ο Κέρι ξεκίνησε από την Ολλανδία, εκεί που η κυβέρνηση απέτυσε από τους αγρότες να πιώσουν την καλλιέργεια κατά 30% των αγρών τους, να μειώσουν την καλλιέργεια. Δηλαδή ένας είχε 100 στρέμματα, τα 30 η Ολλανδική κυβέρνηση του απαγορεύει να τα καλλιεργήσει. Έτσι. Την ίδια ώρα γίνεται αυτό που τα λιπάσματα, το πετρέλαιο και τα εφόδια που χρειάζονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλλοί, οι μελισσοκόμοι, έχουν ανέβει στο Θεό λόγω κερδοσκοπικού πληθωρισμού. Έτσι σήμερα οι αγρότες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση και αυτό πυροδότησε την καθολική εξέγερση των αγροτών της Ευρώπης. Οι Γερμανοί, Γάλλοι, Ισπανοί αγρότες εξεγέρθηκαν εναντίον της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους αγρότες. Ακολούθησαν οι Έλληνες αγρότες δίκαια, ζητώντας τα αυτονόητα που χρειάζονται για την αγροτική και την κτηνοτροφική παραγωγή, έτσι ώστε να επιβιώσουν. Οι μόνοι αγρότες που δεν ακολούθησαν την αγροτική διαμαρτυρία και εξέγερση ήταν οι αγρότες της Κρήτης. Οι αγρότες της Κρήτης ήταν μπροστάριδες στην εξέγερση που έγινε το 2017 και το 2018, τότε που είχαν έρθει μαζικά με πλοία στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους για να διαμαρτυρηθούν. Τώρα όλους περιέργως παρακολουθούν απαθή στην εξέγερση των αγροτών της υπόλοιπης Ελλάδας. Τι τους έχουν υποσχεθεί, ποιοι βρίσκονται πίσω από την παθητική στάση των αγροτών της Κρήτης, γιατί κάποιοι βρίσκονται πίσω από την παθητική στάση των αγροτών της Κρήτης. Είτε...
11: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.
10: Το γεγονός, στο τέλος Ιανουαρίου του 2024 εντοπίστηκαν δολιοφθορές στα καλώδια μεταφορά σύνδεσης της Κρήτης με την Υπριωτική Ελλάδα. Στα καλώδια που θα έδιναν ρεύμα από την Υπηρετική Ελλάδα, από την Αττική στην Κρήτη, έγινε δολιοφθορά στα τέλη Ιανουαρίου του 24. Η θυγατρική του ΑΔΜΙΕ Αριάνδη Ιντερκόν Έξιον κατέθεσε αναφορά στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα αναφορικά με περιστατικό δολιοφθοράς που εντοπίστηκε στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν κομμένα καλώδια, γεγονός που επηρεάζει τόσο την υλοποίηση του έργου όσο και την ηλεκτρική ασφάλεια της Κρήτης, με τον διαχειριστή και τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεση λήψη μέτρων για την εξυχνίαση του περιστατικού και την προστασία του έργου. Η ολοκλήρωση του έργου θα επιτρέψει τη σύνδεση της Κρήτης με τον Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι στο νησί ισχυρή πρόσβαση σε περισσότερες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και μειώνοντας την εξάρτηση από τις τοπικές πηγές παραγωγής, διακόπτοντας ένα σημαντικό έργο για τη σύνδεση της Κρήτης με την Υπηρετική Ελλάδα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση έχει αφήσει τους σεισμοπαθείς κατοίκους του Αρκαλοροχωρίου στη μοίρα τους, αφού αυτή τη στιγμή υπάρχουν πληστηριασμοί στα σπίτια των αγροτών του Αρκαλοχωρίου που πλήγηκαν από το σεισμό. Η σεισμόπληκτη της Κρήτης λοιπόν είναι στο έλεος των καιρικών συνθήκων και των αρπακτικών. Αυτό γίνεται την εποχή ακριβώς που μένεται ένας πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τη βίαιη προσάρτηση του βόρειου τμήμα της Παλαιστίνης στο Ισραήλ μέσω της εξόντωσης του πληθυσμού. Κατά την προσωπική μου άποψη έχει έρθει η ώρα να σχηματιστεί το Μεγάλο Ισραήλ. Τι μπορεί να συνδέει όμως την Κρήτη με το Μεγάλο Ισραήλ? Πάμε λίγο πίσω για να καταλάβεις όλη την ιστορία. Πάμε λίγο πίσω. Το 1525 στην Πορτογαλία γεννιέται ο Ευρωπορτογάλος Ιωσήφ Ναζί, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των καλουμένων Μαράνων, δηλαδή Εβραίων που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό για να σώσουν τη ζωή τους από την Ιερά Εξέταση της Ισπανίας. Τότε είχε πέσει διωγμός, Φερνάρδος και Ισαβέλα εξόντωναν τους Εβραίους της Ισπανίας γιατί δεν ήθελε να βαπτιστούν καθολικοί. Και έτσι ορισμένοι Εβραίοι, πολλοί Εβραίοι αναγκάστηκαν να ασπαστούν τον χριστιανισμό. Η οικογένεια Ναζί εγκατεστάθηκαν τότε στην Πορτογαλία και επιδόθηκαν σε τραπεζικές εργασίες για να γλιτώσει ο Ιωσήφ Ναζί τους διωγμούς των Εβραίων. Κατέβηκε στο θείο του στην Ανβέρσα, όπου συνέστησαν μαζί τραπεζικό οίκο, έχοντας σε πολλά μέρη της Ευρώπης διακλαδώσεις. Σε λίγο εγκαταστάθηκε στην Ανβέρσα και η πλουσιότατη θεία του Δόνα Γρασία. Όταν δημοσιεύτηκε όμως στις 14 Αυγούστου 1532 το διάταγμα κατά των Εβραίων της Φλάνδρας, η οικογένεια Ναζί κατέφυγε στη Βενετία, η θεία του Ιωσήφ Ναζί, και μετά από πολλές περιπέτειες η θεία του Ναζί και με την επέμβαση του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς μετέβηκε στην Κωνσταντινούπολη και επανήλθε στην παλιά της θρησκεία, δηλαδή τον Ιουδαϊσμό. Ο Ιωσήφ Ναζί είναι αυτός που σχεδίασε το μεγάλο Ισραήλ. Γι' αυτό τα λέμε αυτά. Αυτά που σου διαβάζω είναι ό,τι γράφει το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο για τον Ιωσήφ Ναζί. Ο Ιωσήφ Ναζί από την Ιταλία μετέβη στη Γαλλία, όπου ίδρυσε σημαντικότατο τραπεζικό οίκος στη Λιόν και μεταξύ άλλων δάνεισε και το γαλλικό στέμμα. Ακολούθησε, ταξίδευσε στις κυριότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έκανε πολύ υψηλές γνωριμίες με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Το 1553 εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί συνάντησε τη θεία του Γρατσία που ήταν ήδη εκεί και νυμφεύτη την πλούσια και ωραία ξαδέλφη του Ρέινα. Στην Κωνσταντινούπολη ο Ναζί, παιδεμόνιος επιχειρηματίας, αύξησε ακόμη περισσότερο τα πλούτη του. Οι ξένοι πρεσβευτές αλλά και οι ηγέτες της Ευρώπης ζητούσαν τη φιλία του για τη μεσολάβηση του Σουλτάνου Σουλεϊμάν το Β, το μεγαλοπρεπή, και για να καταλάβετε τη δύναμη που είχε ο Ιωσήφ Ναζί, πέτυχε μέσω του Σουλτάνου την κατάσχεση των γαλλικών πλοίων που ήταν αγκυροβολημένα στην Αλεξάνδρεια, και η κατάσχεση αυτή ήρθε μετά την αποπλήρωση των χρεών του γαλλικού στέμματος προς τον Ναζί. Ο Ναζί ήταν στενός φίλος του διαδόχου του Σουλτάνου, πρίγκιπα Σελήμ του Δευτέρου. Χρησιμοποίησε την επιρροή του για να ανοικοδομήσει το κράτος του Ισραήλ, του Μεγάλου Ισραήλ. Για το σκοπό αυτό επέτυχε το 1555 να του παραχωρηθεί η πόλη στη Βεριάδα και 7 άλλα χωριά γύρω από αυτή την πόλη, τα οποία ανοικοδόμησε, ήταν σε ερείπια και τα ανοικοδόμησε, και εκεί έστειλε επίσης επιστολές στους Εβραίους της Διασποράς και τους παρακάλεσε να μεταβούν στην Παλαιστίνη. Μετά το θάνατο του Σουλτάνου Σουλεϊμάν και την άνοδο στο θρόνο του κολλητού του φίλου Σελήμ του Δεύτερου, η δύναμη του Ναζί απογειώθηκε. Είχε περισσότερη επιρροή στο Σελήμ το Δεύτερο από όλους τους Βεζίριδες και τους μεγιστάνους της εποχής τους. Υπήρχε η φήμη ότι ο Σελήμ δεν ήταν γιος του Σουλεϊμάν, αλλά ήταν Εβραίος ο οποίος όταν ήταν ήπιο εισήχθηκε στο καρέμι του Σουλτάνου. Το 1564 ο Ιωσήφ Ναζί σχεδιάζει το Μεγάλο Ισραήλ που περιλαμβάνει τη σημερινή περιοχή του Ισραήλ, την Παλαιστίνη, τη Συρία, το Λίβανο, την Κύπρο και την Κρήτη. Το Μεγάλο Ισραήλ που σχεδίασε ο Ιωσήφ Ναζί το 1564 περιλαμβάνει μέσα και την Κρήτη. Ζήτησε από το Σελήμ το φίλο του την Κύπρο, γιατί όπως είπε είχε το καλύτερο κρασί που, στο οποίο είχε δυναμία ο Σελήμ. Ο Σελήμ, ο Σουλτάνος Σελήμ ο δεύτερος ονομαζόταν και Μέθυσος, ήταν ολομεθυσμένος και είχε προτίμηση στο κρασί της Κύπρου. Ο Σελήμ τότε έδωσε εντολή και ο τουρκικός στρατός έκανε απόβαση στην Κύπρο στις 2 Ιουλίου του 1570 και πολιόρκησε τη Λευκωσία. Η πόλη έπεσε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1570 και 20.000 κάτοικοι της Λευκωσίας σφαγιάστηκαν. Έως τον Αύγουστο του 1571 η Κύπρος είχε πέσει στα χέρια των Τούρκων. Ο Ναζί ζήτησε την Κύπρο σαν κύρια βάση του. Όμως ο Σελήμ του έδωσε την Άξο και μερικά νησιά γύρω, Κυκλαδονήσια γύρω από την Άξο. Γι' αυτό είναι ονομαστός σαν ο Δούκας της Νάξου. Έτσι, ο Ιωσήφ Ναζί σχημάτισε ένα μικρό βασίλειο γύρω από την Άξο. Όταν ο Σελήμ ο δεύτερος πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου του 1574, 50 χρονών, πιθανόν από κύρωση του ύπατος, αφού ήταν όλο μεθυσμένος, μεθυσμένος με προτίμηση των κρασιών της Κύπρου. Όταν πέθανε λοιπόν ο Σελήμ, ναυάγησε κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία του Μεγάλου Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ Ναζί αποσύρθηκε στο τεράστιο μέγαρό του στη συνοικία πέρα της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιωσήφ Ναζί πέθανε ήσυχα στο κτήμα του στην Μπελβεδέρα, στην Κωνσταντινούπολη, στις 2 Αυγούστου του 1579. Το όνειρο του Ιωσήφ Ναζί για το Μεγάλο Ισραήλ το υιοθέτησε το σιωνιστικό κίνημα. Στο πρώτο σιωνιστικό συνέδριο που έγινε το 1897, το οποίο διακήρυξε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ στα πρότυπα του σχεδίου του Ιωσήφ Ναζί. Το σιωνιστικό, πρέπει να ξέρει ότι το σιωνιστικό κίνημα, η μουσουλμανική αδελφότητα και οι ναΐτες υπότες, οι οποίοι εξελίχθηκαν στους μεγάλους σημερινούς τραπεζίτες, ήταν χαζαρικά δημιουργήματα. Το σιωνιστικό κίνημα το δημιούργησαν οι Χάζαροι, τη μουσουλμανική αδελφότητα και τους ναΐτες υπότες. Στις 2 Νοεμβρίου του 1917, ο Άρθουρ Μπάλφουρ, ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, στέλνει μια παντετική επιτροπή στο Λόρδο Λάιον Γόλτερ Ρότσιλντ, με την οποία του ανακοίνωσε ότι η αγγλική κυβέρνηση τάσεται υπέρ της ίδρυσης εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. Πράγματι, η υπόσχεση αυτή του Μπάλφουρ, γνωστή και σαν διακήρυξη Μπάλφουρ, θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια

0: με πρόεδρο το Χαΐμ Βάισμαν και πρωθυπουργό το σιωνιστή ηγέτη Νταβίτ Μπεν Γκιουρόν. Έτσι σήμερα το Ισραήλ έχει 9.757.000 κατοίκους, κατά 75% χαζαρικής καταγωγής, κατά 20% παλαιούς Εβραίους και κατά 5% Άραβες, Δρούζους κλπ. Τα επίσημα βιβλία αναφέρουν ότι η πλειονότητα των κατοίκων είναι Εβραίοι, χωρίς όμως να ξεχωρίζουν τους χάζαρους Ιουδαίους από τους παλιούς Εβραίους των 12 φυλών. Έτσι, αν σήμερα γίνεται μια προσπάθεια για την ανασύσταση του μεγάλου Ισραήλ όπως το είχε σχεδιάσει ο Ιωσήφ Ναζί, γι' αυτό επιτίθεται το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, για να συσταθεί το μεγάλο Ισραήλ όπως το σχεδίασε ο Ιωσήφ Ναζί, μέσα σε αυτό το μεγάλο Ισραήλ εμπεριέχεται και η Κρήτη. Κανείς δεν μας λέει τι ακριβώς γίνεται και τα αρχεία τα έχουν εξαφανίσει. Μην ξεχνάτε επίσης ότι το 2012 εμφανίστηκε για δεύτερη φορά το κίνημα της κριτικής ανεξαρτησίας με νέα σημαία και διακήρυξη για την αυτονόμηση της Κρήτης. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 1898 μέχρι την περίοδο 1912-13 η Κρήτη αποτελούσε αυτόνομο τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με το όνομα Κρητική Πολιτεία και πρωτεύουσα τα Χανιά, είχε δική της σημαία, δική της βουλή, δική της χωροφυλακή, δικό της σύνταγμα, δικό της σύμβολο και δικό της νόμισμα. Όλα αυτά μέχρι τη συνθήκη του Λονδίνου που έγινε την 1η Δεκεμβρίου του 1913 και η Κρήτη ενσωματώθηκε επίσημα στο ελληνικό κράτος. Είχε προηγηθεί στις 30 Μαΐου του 1913 η υπογραφή του Σουλτάνου για τη συνθήκη του Λονδίνου, ο οποίος είχε αποδεχτεί την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η σημαία της αυτόνομης, εμφανίστηκε της αυτόνομης κρητικής πολιτείας, εμφανίστηκε για πρώτη φορά ξαφνικά το 2005 σε διαφημίσεις της Vodafone και της Ryanair. Όμως μετά από σφοδρές αντιδράσεις αποσύρθηκε άμεσα. Το ίδιο έγινε όταν μαθητές από την Κρήτη που έκαναν εκδρομή στην Αθήνα επισκέφθηκαν την Ελληνική Βουλή και μπήκαν μέσα φορώντας μπλουζάκια με τη σημαία της αυτόνομης κρητικής πολιτείας. Το 2005 στο Ηράκλειο ιδρύθηκε η τοπική αεροπορία Sky Express με πρόεδρο ένα πρώην πιλότο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, το Μιλτιάδη Τσαγκαράκη, και με έμβλημα τη σημαία της αυτόνομης κρητικής πολιτείας. Τα σενάρια για ξενοκίνητα κέντρα που βρίσκονται πίσω από την αυτονόμηση της Κρήτης είναι πάρα πολλά. Άλλα λένε για Τούρκους, άλλα λένε για Εβραίους, άλλα λένε για Αμερικάνους. Εμείς σαν εκπομπή δεν υιοθετούμε κανένα σενάριο, γιατί η Κρήτη είναι ελληνική, χωρίς καμιά περαιτέρω συζήτηση. Το θέμα έχει κλείσει διαπαντός. Η Κρήτη όπως και η Μακεδονία είναι ελληνικές χωρίς δεύτερη κουβέντα. Κάναμε αυτή την παρέμβαση γιατί η καιρή είναι πονηρή και η Ελλάδα χτυπιέται από παντού. Έτσι οι ταυτόχρονες συμπτώσεις να μην έλθουν οι κρητικοί αγρότες να κοπούν τα καλώδια που θα συνδέουν την Ελλάδα με την Κρήτη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Να σου κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σου πει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά.
4: Λίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα.

0: Πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
1: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ράδιο Γάμα
4: 94FM.
2: Αχαΐα,
4: Ηλία,
2: Έτωλο Ακαρνανία
4: και www.radiogamma.gr.
5: Της υγείας, η οποία επιβεβαιώθηκε πλήρως. Πλήρως. Τέσσερις μέρες μετά άρχισε, πώς να σου πω, να εφαρμόζεται η εφαρμογή της. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε μια πέμπτη φάλαγγα μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Ελλάδα, που θα είναι η πρώτη που θα πρέπει να ξεριζωθεί. Γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα διπλό μέτωπο. Η πέμπτη φάλαγγα βάζει στην Ελλάδα ένα σωρό μετανάστες, και θα σου πω κάτι, στην Αμερική εγκαθιστούν τους μετανάστες, στα κενά διαμερίσματα. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν τι κάνουνε? Καταστρέφουνε τις πόλεις και τις κάνουν 15 λεπτών για να κινήσαμε ποδήλατο. Ο Σέρβας έκανε ποδηλατόδρομο στη Θεσσαλονίκη. Αν λοιπόν δεν μπορεί ο Έλληνας ο φτωχοποιημένος να διατηρήσει το αυτοκίνητό του σε ισχύ, δηλαδή να του κάνει τα σέρβις ή να του ανταλλάξει ανταλλακτικά λόγω φτώχειας, δεν θα μπορεί να πάει στο εξοχικό του. Έτσι θα απομονωθεί από το εξοχικό, το οποίο θα θεωρηθεί κενό διαμέρισμα, και θα το δώσουν στους μετανάστες, όπως γίνεται τώρα με την αλλαγή του πληθυσμού, που ο Κερίδης το έχουν βάλει αυτό, να μην το πω, το, να μην πω, να μην εκφραστώ, τον έχουν βάλει σαν αιχμή του δόρατος, αλλά η ιστορία αυτή έρχεται από πολύ παλιά. Έρχεται από το 1925, όταν ο Καλέργη μίλησε για τον επικισμό της Ευρώπης από Ασιάτες και Αφρικανούς, και τη δημιουργία μια νέα φυλής που θα έχει παχιά χείλια, φουσκωτά μαγουλάκια, χαρακτηριστικά νεγροειδής φυλής, η οποία θα εγκατασταθεί στην Ευρώπη. Το ίδιο γράφει και στο βιβλίο το Ντινά, «Η Κοιλάδα των Ρόδων». Είναι δίτομο έργο. Το 1923 ο Ντινά τραυματίστηκε σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα και πήγε ο δικηγόρος να τον δει, και εκεί του εξιστορούσε στο νοσοκομείο πώς θα γίνει ο επικισμός της Ευρώπης το 2019 και το 2020, από το 1923. Αυτό που γίνεται τώρα με τους αγρότες, το οποίο θα το συζητήσουμε την Πέμπτη, ο περιορισμός της αγροτικής παραγωγής ή μάλλον η σκλαβοποίηση των μαζών μέσω της τροφής, έχει ξεκινήσει από το 1893, 140 χρόνια, και εφαρμόζεται τώρα. Τώρα. Όπως θα δεις και εσύ, θα το συζητήσουμε την Πέμπτη τι ακριβώς γίνεται, γιατί αυτό έρχεται από πολύ πίσω. Όλα τα σχέδια που έχουν εκπονηθεί εδώ και 100 χρόνια εφαρμόζονται τώρα στην Ευρώπη. Γιατί οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι γίνανε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη κατοικεί ο πρώτος κόσμος. Δηλαδή οι βιομηχανικές χώρες, οι πολίτες που έχουν κάποια ευμάρεια σε σχέση με τους πολίτες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής, που έχουν μια οικονομική ανεξαρτησία μεγαλύτερη. Αυτοί λοιπόν πρέπει να χτυπηθούν, οι πολίτες του πρώτου κόσμου, γιατί τους πολίτες της Αφρικής τους έχουν από το 1944 με τη συμφωνία του Bretton Woods. Όταν δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα, μπήκε στην Αφρική, τους δάνεισε και τους κατέλαβε. Όλα τα κράτη της Αφρικής είναι υπόδουλα μέσω δανείων. Έτσι, γιατί με τη συμφωνία του Bretton Woods διαμορφώθηκε το οικονομικό μοντέλο που έχουμε τώρα. Δημιουργήθηκε το δούνου του, στο οποίο εμείς δίνουμε εισφορά. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τις εισφορές που έχουμε δώσει τις παίρνουμε πίσω σαν δάνειο. Δεν τις έχουμε δώσει. Γιατί τις παίρνουμε πίσω σαν δάνειο. Δημιουργήθηκε λοιπόν με τη συμφωνία του Bretton Woods στην Επιτροπή των Αμερικάνων. Ήταν και ο Αντρέας Παπανδρέου, του Dexter White, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος των Αμερικάνων. Ήταν και ο Αντρέας Παπανδρέου πιόνι των Αμερικάνικων υπηρεσιών. Δημιουργήθηκε το δούνου του, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, που κατρίγησε τα σύνορα μεταξύ των χωρών. Δηλαδή να μπαίνουν χωρίς τελωνιακούς δεσμούς τα προϊόντα από χώρα σε χώρα. Εκεί δημιουργήθηκε το μοντέλο που εφαρμόζεται σήμερα. Η Παγκόσμια Τράπεζα φρόντισε ώστε ο τρίτος κόσμος, που είναι η χώρα της Αφρικής και οι χώρες της Ασίας, όπως είναι η Ινδία, που έχει ένα δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια κόσμο και κυβερνάνε δύο κάστες, ενώ υπάρχουν σκλάβοι από τις δύο κάστες που κυβερνάνε την Ινδία, υπάρχουν 300 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν ανήκουν σε καμία κάστα. Αυτοί γρηγόροι κοιμούνται στα νερά των ποταμών ξάπλα στο δρόμο, τους έχουν για να καθαρίζουν τα απορρίμματα, γιατί δεν έχουν τουαλέτες και αποχετεύσεις. Αυτοί οι άνθρωποι, 300 εκατομμύρια, καθαρίσουν με τα χέρια τους τα απορρίμματα των άλλων, του ενός δις. Ζουν σαν σκλάβοι, είναι στην κυριολεξία σκλάβοι, και δεν μιλάει κανείς. Κοιμώνται στα νερά των ποταμών, ίσα ίσα έχουν, είναι ακριβώς προλετάρι. Η έννοια προλετάριος είναι ρωμαϊκή και σημαίνει αυτόν που έχει μόνο τα ρούχα του, δεν έχει τίποτα άλλο, ίσως και όχι τα ρούχα του. Είναι προλετάρι εκεί, όπως και στην Κίνα, που έχει 1,5 δις, μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού εκεί υποφέρουν. Προσέξτε, όταν έγινε ο διαχωρισμός κοινωνιολογικά των κόσμων, στον πρώτο κόσμο εντάχθηκαν οι χώρες της Δύσης ή βιομηχανικές, ο δεύτερος κόσμος ήταν οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, που όταν διαλύθηκε, η διάλυση άρχισε το 1953 που πέθανε ο Στάλιν και ολοκληρώθηκε το 1990. Ο δεύτερος κόσμος είναι αυτός. Ο τρίτος κόσμος είναι οι υποανάπτυκες χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Νοτιοαμερικής, και ο τέταρτος κόσμος είναι οι λαοί χωρίς πατρίδα, όπως είναι οι Κούρδοι, και οι φτωχοί, οι άποροι και οι προλετάροι του πρώτου κόσμου. Αυτές είναι κοινωνιολογικά. Αυτοί είναι κοινωνιολογικά οι τέσσερις κόσμοι, γιατί μπορεί οι ακροατές μας να ακούνε πρώτος κόσμος, δεύτερος κόσμος και να μην ξέρουν τι ακριβώς είναι. Αυτή η εκπομπή είναι πληροφοριακή και μόνο πληροφοριακή. Δεν παίρνουμε θέση, είμαστε αταξινόμητοι, λέμε μόνο την αλήθεια σε εσάς για να μπορέσετε να καταλάβετε τι ακριβώς κινείται. Το 2005 πήγε ολόκληρο σχολείο με τη σημαία της ανεξάρτητης Κρήτης στην Ελληνική Βουλή και δεν κουνήθηκε τίποτα. Τίποτα δεν κουνήθηκε. Έτσι. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Γιατί μπορεί να δημιουργηθεί το μεγάλο Ισραήλ με την κατάληψη από το Ισραήλ της Παλαιστίνης, μετά να ακολουθήσει ο Λίβανος, η Συρία, και μετά στην Κύπρο έχουν μπει οι Ισραηλινοί, γιατί το 2012 έχουν υπογράψει με τους Κύπριους στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Κύπρου. Αγοράζουν οικόπεδα στην Κρήτη και, όπως καταλαβαίνεις, εμείς οφείλουμε, επειδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, να προειδοποιήσουμε απλώς ότι μπορούν να συμβούν πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε, Γρηγόρη. Αυτή η εκπομπή γι' αυτό είναι, για πράγματα που δεν φανταζόμαστε εμείς, ούτε οι ακροατές μας. Αυτό ήταν όλο.
6: Κάτσε, εγώ βλέπω πάντως ότι δεν έχουν εμπόδια οι Τούρκοι σε όλο αυτό που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Είναι λες και έχουμε παραδοθεί. Μιλάμε για αποστρατικοποίηση, μιλάμε για την ιδιωτικοποίηση, μιλάμε για τόσα πράγματα τα οποία έρχονται, για τον Εύρο, για τη Θράκη, για την Κρήτη, για το Καστελόριζο, για την Κύπρο. Και δεν βλέπω ούτε ένα εμπόδιο. Δεν βλέπω κάποιος να αντιδράει. Λες και έχουν όλα δρομολογηθεί.
5: Ναι, μα είναι πιόνια. Όταν σε ρωτάω. Τώρα θέλουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία να τα περάσουν στο ΕΣΥ και να τα κάνουν ιδιωτικά. Πρόσεξε, τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ο ΓΕΘΑ τι λέει γι' αυτό? Δεν έχει κάνει καμιά δήλωση. Ο καινούριος ΓΕΘΑ που τοποθετήθηκε τώρα εξεπίτηδες για να υλοποιήσει όλα αυτά που θέλει η Ατζέντα 21 της Νέας Τάξης Πραγμάτων, γιατί είναι εφαρμογή της Ατζέντας 21, όπως θα δεις το αγροτικό ζήτημα. Θα το συζητήσουμε, μπορεί να το συζητήσουμε αν προλάβω να διαβάσω την Πέμπτη. Εμπεριέχεται μέσα στην Ατζέντα 21. Δηλαδή τώρα η μείωση της αγροτικής παραγωγής, της κοινοτροφικής παραγωγής, της αλληλείας. Κάποια στιγμή λοιπόν θα μας πούνε ότι δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις θάλασσες γιατί τις τρυπαίνουμε, και όλο το βάρος να πέσει στις περιοχές που δεν είναι, στις πέντε ηπείρους που δεν έχουν θάλασσα. Αν λοιπόν ο θαλάσσιος πλούτος, γιατί είναι τεράστιος ο θαλάσσιος πλούτος, ο ενάλλιος πλούτος είναι τεράστιος, σταματήσει να υπάρχει, θα υπάρχει φυσικά και μείωση της παραγωγής, θα υπάρχει φυσικά και αύξηση των τιμών των τροφίμων και πείνα θα υπάρχουν και λοιμοί. Αυτός ο Άδλιος Γεωργιάδης δεν είχε πει ότι θα ζήσουμε το λοιμό του 1941-1942? Εκεί πέθαναν 100.000 άνθρωποι στην Αθήνα. Οι Γερμανοί είχαν επιτάξει τα προϊόντα για το στρατό τους, οι Εγγλέζοι είχαν αποκλείσει τα λιμάνια και δεν μπορούσαν να αρχούν τροφές στην Αθήνα και πέθαναν από πείνα 100.000 άτομα. Με τα καροτσάκια της οικονομίας τους μεταφέρανε. Έτσι δεν μας είπε ο Γεωργιάδης ότι θα έρθει αυτός ο λοιμός. Μας το λένε και βάζουνε τους πιο άδλους κλόουν να μας το πούνε, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν πρόβλημα αντίδρασης, δεν αντιδρά ο κόσμος και δεν θα εξακολουθήσει να αντιδρά όσο υπάρχει αυτό το σχολείο, αυτή η παιδεία και μια λέξη που σκεπάζει την Ελλάδα, η λέξη βόλεμα. Μεγάλη λέξη, πολύ μεγάλη λέξη.
6: Ξέρεις κάτι άλλο που απασχολεί πάρα πολύ και θέλω να το συζητήσω μαζί σου? Ποιο είναι? Είναι ότι βλέπω παντού, ρε εσύ Μίτσο, ταμπέλες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γενικά ταμπέλες που έχουν πάνω ποσά τα οποία δίνει το ελληνικό κράτος είτε για να φτιάξει κόμβους είτε για να κάνει συντήρηση σε αγωγούς, και μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια, και κανένας να μην κάνει έλεγχο αν τελικά όντως αυτά τα έργα υλοποιούνται, πραγματοποιούνται. Θεωρώ ότι αρπάζουν από όπου βρούνε, πάνε κοτσάρουνε μια ταμπέλα επειδή είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν το λαό. Ο λαός δεν μπορεί να κάνει κάτι, ακόμα και να πας να τρέξεις να αναρωτηθείς πού είναι αυτή η κόμβη, θα σου απαντήσουν είναι κάτι κόμβη που φτιάξαμε πιο κάτω, δεν έχει γίνει ακόμα γιατί καθυστερήσαμε, θα βρούνε μια δικαιολογία. Και κάπως έτσι κανένας δεν αντιδράει στο κλέψιμο.
5: Κοίτα, ποιος από εμάς ή από τους ακροάτες που μας ακούνε μπορεί να μπει στο ελεγκτικό συνέδριο και να ελέγξει τους λογαριασμούς του κράτους αυτού? Καταρχάς να σου πω κάτι. Η ΑΔΕ είναι μια επιχείρηση. Η ΑΔΕ, λέει ο νόμος, ότι είναι ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα. Έχει όμως αλφα φημή. Και όταν έχει αλφα φημή, είναι ή φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Είναι μια επιχείρηση λοιπόν η ΑΔΕ που πρέπει να κλείσει άμεσα. Αφού λοιπόν εμείς τους φόρους μας τους δίνουμε σε μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν περιμένουμε ανταποδοτικότητα. Αυτή η ιδιωτική επιχείρηση έχουμε κάνει σύμβαση, το Σύνταγμα λέει οι φόροι πρέπει να είναι ανταποδοτικοί. Αλλά τους φόρους κάποτε τους μάζευε το ελληνικό δημόσιο. Επί Τσίπρα δημιουργήσανε την ΑΔΕ, επειδή ο Τσίπρας εφάρμοσε εντελώς δεξιά, από ακροδεξιά πολιτική, θα το ξαναπώ πάλι, τα ιδιωτικοποίησε όλα, δημιούργησε την ΑΔΕ, μια ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία μαζεύει τους φόρους μας. Πώς είναι χωρίς νομική προσωπικότητα? Αυτό είναι νομικό μόρφωμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και ταυτόχρονα έχει αλφα φημή που μόνο τα νομικά πρόσωπα μπορούν να έχουν. Πώς είναι λοιπόν χωρίς νομική προσωπικότητα και για αλφαφημή? Δίνουμε δηλαδή εμείς τους φόρους μας, τους μαζεύει μια εταιρεία η οποία έχει το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία, και οι φόροι μας βγαίνουν έξω. Δεν πάνε στο δημόσιο. Κατατίθεται σε λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι αυτόνομη σύμφωνα με το καταστατικό της, απαγορεύεται να μπει το κράτος να κάνει έλεγχο, και έχουν κάνει λοιπόν ένα κύκλο που μαζεύουν τους φόρους μας και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Όμως όσο υπάρχει ΑΔΕ, οι φόροι μας δεν είναι ανταποδοτικοί. Πώς μπορεί να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα και να έχει αλφαφημή? Το ίδιο γίνεται και στην Εκκλησία. Οι αποδείξεις που κόβουν στις τελετές δεν γράφουν πάνω αλφαφημή. Είναι κάτι διπλότυπα που τους έχει προμηθεύσει η Ιερά Σύνοδος για να παίρνουν τα λεφτά στις τελετές, και σου δίνουν μια απόδειξη. Δεν γράφει αλφαφημή πάνω. Πρόσεξε τι πράγματα έχουν κάνει σε αυτή την έρημη τη χώρα. Πώς καταπατούν οι ίδιοι τους νόμους, που αν υπήρχε δικαστικό σύστημα θα έπρεπε να έχει κάνει 4 κορυδαλούς για να τους βάλει μέσα, έτσι, για κατάχρηση δημοσίου χρήματος, για απάτες, για.
6: Το ίδιο αναρωτήθηκα και πριν. Το ίδιο είπα και για τα παγκάρια. Παίρνουν τα λεφτά τα παγκάρια. Πού πάνε τα λεφτά τα παγκάρια? Γιατί μου φαίνεται τα παγκάρια είναι εκεί πέρα για να κάνουν τα λεφτά από μαύρα άσπρα. Κανένας δεν ελέγχει πού πάνε αυτά τα λεφτά. Σε δωρεές, το ένα, στο άλλο. Και εκεί πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Ναι, καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με ένα τομέα ο οποίος κάποιοι θα αντιδράσουν και κάποιοι θα πούνε γιατί το κάνουν αυτό. Τώρα θα μου πεις, εδώ δεν κάνουν οικονομικό έλεγχο αλλού, θα κάνουν οικονομικό έλεγχο εκεί. Άστα να πάνε, ρε Δημήτρη, ένα χάος. Μια διαφθορά σκέτη.
5: Στην Εκκλησία υπάρχουν οι Μητροπολίτες που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οικονομικό έλεγχο. Και πολλές φορές έχουν ανακαλύψει ότι λείπουν λεφτά από τα παγκάρια. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Το χρήμα είναι ο Θεός. Οι τράπεζες είναι οι σύγχρονες εκκλησίες. Και τα ATM είναι η επιτάφη. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Σήμερα ο Θεός είναι το χρήμα. Οι τράπεζες είναι οι εκκλησίες. Και τα ITM είναι η επιτάφη που περιφέρουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Λυπάμαι αν γίνομαι δεικτικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι προσκυνάνε ροχρήμα, όλοι έχουν την τιμή τους. Υπάρχει μια διατίμηση, μας βλέπουνε, θα κάνουμε μια εκπομπή, πώς μας έχουν κάνει χρηματιστηριακά προϊόντα, μετοχές, που ανάλογα αν τους αποδίδουμε ανεβαίνει η αξία μας, και ανάλογα εάν καταναλώνουμε μόνο χωρίς να παράγουμε, πέφτει η αξία μας. Γι' αυτό χτυπάνε τους συνταξιούχους, γιατί οι συνταξιούχοι καταναλώνουν και δεν παράγουν. Έχουν δώσει όμως εισφορές. Εγώ έδινα 5.000 εισφορές το μήνα, 2.500 εγώ και 2.500 τράπεζα. Και παίρνω μια σύνταξη ανάλογα των εισφορών που έχω δώσει, μηδαμινή. Έτσι. Μηδαμινή. Αν είχα βάλει αυτά τα λεφτά σε μια ξένη ασφαλιστική, όχι στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές μπορεί να κλείσουν ανά πάσα στιγμή και να σου φάνε τα λεφτά, αλλά σε μια ισχυρή Ολλανδική Αμερικάνικη ασφαλιστική εταιρεία που θα έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια μετά από έρευνα, και τα έβαζα εκεί ένα ασφάλιστρο, σήμερα θα έπαιρνα σύνταξη 8.000 σύμφωνα με τις εισφορές που έχω δώσει. Έτσι, γιατί όταν πήγα και τους είπα, εγώ δεν θέλω συντάξεις, εγώ θέλω τις εισφορές τις δικές μου και τις τράπεζες να μου τις δώσετε πίσω. Άτοκα. Δεν θέλω τίποτα, θέλω αυτά. Τα έχουν φάει τα λεφτά από τα ταμεία. Τα λεφτά από τα ταμεία τα έχουν φάει. Τι αυξήσεις θα δώσουν αφού χρωστάνε 400 δις, είναι το χρέος το ελληνικό, είναι 203-202% επί του ΑΕΠ. Έχουμε επανέλθει περίπου στην εποχή του 1999. Το ΑΕΠ έχει φτάσει σε αυτή την εποχή, είναι περίπου 200 δις. Δωστά με 400 δις είναι 200%. Μπήκαμε στα παραμυθένια μνημόνια και στην απάτη των μνημονίων με 126%. Τώρα που δωστάμε 200% του ΑΕΠ, δεν πρέπει να μπούμε σε μνημόνια. Πού είμαστε? μας δουλεύουν κανονικά, παίζουν με τις λέξεις, είναι λογοπλάστες και παίζουν με τις λέξεις. Ο Παπαντρέου με μια λέξη αλλαγή κυβέρνησε τόσα χρόνια και χώσε την Ελλάδα σε μπλε και πράσινα καφενεία. Μια λέξη μόνο, αλλαγή, είπε. Ο Τσίπρας είπε πρώτη φορά αριστερά. Έτσι. Το κουκουέ με τα τσιτάτα του, η Νέα Δημοκρατία, ο Καραμαλής, επανίδυση του κράτους, μόνο με λέξεις. Και ο ελληνικός λαός τρώει λέξεις. Και βέβαια δεν τρώει τρόφιμα τα οποία θα γίνουν πανάκριβα, ενώ οι λέξεις δεν κοστίζουν τίποτα. Είναι πολύ μελετημένα τα πράγματα, πολύ ταξινομημένα, πολύ κοστολογημένα, και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν παίρνουν, μας βγάζουν σε διάφορους κλόουν και κάνουν δηλώσεις και ξαφνικά και τρέχουμε στην αγρότικα πόσοι κλόουν περάσανε, με πόσους κλόουν βγάλανε σελφ, πόσοι τους φιλήσανε τα χέρια, πόσοι πήγαν να τους χαιρετήσουν. Τι περιμένεις, λέει Γρηγόρη. Ρωτάω, το ίδιο γίνεται άμα πας σε μια λαϊκή και δεις τι συζητάει ο κόσμος, θα απογοητευτείς. Στην αγρότικα δεν ήρθανε οι κλόουν και πήγανε και τους φύγανε στο χέρι, τους φυλάγανε, ναι, βγάζανε σελφ μαζί τους. Τι περιμένεις.
6: Τραγική κατάσταση, ρε Μίτσο, τραγική.
5: Ναι, είναι ακριβώς είναι σαν τον Big Win αυτή του Batman. Αυτό είναι με τη μύτη που μοιάζει το Χατζηδάκι που ήταν ο μεγαλύτερος εγκληματίας στην Gotham City. Ο Big Win. Ακριβώς έτσι είναι και αυτή.
6: Έτσι.
5: Και δυστυχώς ο κόσμος πάει και τους φυλάει το χέρι, βγάζει σέλφι μαζί τους, τους προσκυνάει, ενώ...
6: Τους θεωρεί, κάτσε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, τους θεωρεί κάτι σημαντικό, τους θαυμάζει. Δηλαδή, τι το σημαντικό έχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή έχουν ένα τίτλο, γιατί τους θεωρείτε κάτι, ας πούμε, και τους θαυμάζετε. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε εσύ. Λένε ευχαριστώ στον κλέφτη, τους φυλάνε τα χέρια του κλέφτη, βγαίνουν φωτογραφία με τον κλέφτη, είναι απίστευτο.
5: Αυτή είναι γελοτοποιή. Αυτή είναι γελοτοποιή και ο λαός αυτή τη στιγμή προσκυνάει τους γελοτοποιούς. Αυτό γίνεται, Γρηγόρη, γιατί τον έχουν μάθει ότι ο γελοτοποιός είναι ισχυρός και ότι αυτός που δουλεύει στο χωράφι, στην οικοδομή, στη δουλειά του από το πρωί μέχρι το βράδυ για να θρέψει την οικογένειά του, είναι ο αδύνατος. Αυτό του έχουν πει. Αυτό του περνάνε συνεχώς. Τα κανάλια, το σχολείο, η εκκλησία, τα πάντα. Αυτό δεν λένε. Όλοι οι πυλώνες του συστήματος, μην ξεχνάς, θα σου πω κάτι τώρα, ότι όλες οι επαναστάσεις ήταν μασονικές. Ο Λένιν ήταν μασόνος 33ου βαθμού που έκανε τη Ρωσική Επανάσταση. Αυτό το γράφει ο Κυριάκος Διακογιάννης στο βιβλίο του «Η Σαρκοφάγη του Ελληνισμού». Πρόσεξε, αυτό που διαφημίζει το Κουκουέ, τη Ρωσική Επανάσταση, τέκτονες την κάνετε. Ο Λένιν ήταν μασόνος 33ου βαθμού. Διαβάστε «Η Σαρκοφάγη του Ελληνισμού» του Κυριάκου Διακογιάννη, το γράφει μέσα. Τι να σου πω, η φιλική εταιρεία σαν το σκουφά ήταν τέκτονες. Τι να σου πω από εκεί και πέρα. Η γαλλική επανάσταση την κάνανε στο Άτο των Ιακωβίνων που στο Άπου βρισκόταν στην οδό του Αγίου Ιακώβου. Να μην μιλήσω για την Αμερικάνικη επανάσταση για τους τέκτονες, οι οποίοι δύο μέρες πριν αποκαλυφθεί το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη κάνε τεκτονική γιορτή στη βάση του. Τι άλλο να σου πω. Φωνάζουμε από εδώ, τους αποκαλύπτουμε πράγματα, αλλά αυτοί ή δεν τους ακουμπάνε, δεν τους ακουμπάνε, γιατί ξέρεις τι γίνεται, βλέπουν την ημέρα, πώς θα περάσουν την ημέρα. Κάθε πρωί βάζουν τα κέρματα πάνω στο τραπέζι και λένε έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις, αυτές. Μου φτάνουν για να πιω ένα καφέ στην καφετέρια, που είναι η πιο φθηνή διασκέδαση. Είμαι εντάξει.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Αυτό
6: έτσι είναι, αυτό τους φτάνει να κάνουν τα γούστα τους. Και επειδή μου είχες ζητήσει τελευταία φορά μπουγά και σε στεναχώρησα, σήμερα θα πάμε με μπουγά που είναι σχετικό τραγουδάκι, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί ο Έλληνας.
5: Το μισθό.
6: Όχι. Θα πάμε με το θέλεις μπουζούκια, πάμε, γιατί γνωρίζουμε αγρότες ήταν πολύ με τα μπουζούκια.
5: Όχι, θα βάλεις το εργαλείο, εντάξει, δεν πειράζει, βάλε το.
6: Καλό μεσημέρι!
5: Καλό μεσημέρι, δε φίλε.
6: Υγεία και ευλογία να έχεις, Μιτσάρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Πού θέλεις, ρε παιδάκι, να σου πάω.
8: Μπουζούκια θα πάμε. Ε, πού αλλού.

0: Και άμα δεν γουστάρεις, πάω και μάλλη. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά έχει πάρει πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την ακρίβεια και την συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων. Για τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Το Πασό κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει την στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, την ώρα όπου οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
6: Ειδήσεις.
7: Στο κόκκινο η ενεργειακή αγωνία, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να εξαγγείλει μέτρα μήνα με το μήνα για τα νοικοκυριά. Το τοπίο παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ο απόϊχος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στη χώρα μας έχει ήδη ανακοινωθεί ένα πρώτο πακέτο μέτρων ανάσχεσης των αυξημένων ενεργειακών τιμών στα καύσιμα και κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, που θα εξειδικευθεί προσεχώς. Αναμένεται την Πέμπτη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπολογίζεται δημοσιονομικός χώρος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου του στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμους κυροδέματος στη ΒΠΕ Πατρών, καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρα. Σύμφωνα με τις σοβαρές καταγγελίες του σωματείου, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και παραμένει με σοβαρά τραύματα. Το Συνδικάτο απαιτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να ελέγξουν άμεσα το περιστατικό και τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου τους και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Συναγερμός έχει χτυπήσει στη χώρα μας για τη φέτα, καθώς τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή της οδεύει σε 15 με 16 ευρώ το κιλό. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος λόγω των ζωονόσων και της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου υπολογίζεται σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Στο μεταξύ, παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς, αύξηση 7% στις εξαγωγές είχαμε φέτος, με αποτέλεσμα τα θέματα να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Αποτέλεσμα, να σπρώχνουν τους καταναλωτές τα λευκά τυριά που δεν έχουν καμία σχέση με τη φέτα. Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί τμήμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, καθώς ξεκίνησαν οι έσκαφες για την κατασκευή ενός ακόμη κομματιού του ποδηλατόδρομου που θα συνδεθεί με την οδό Σισίνη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την πεζοδρόμηση της Σισίνη έως την πλατεία Αγίου Γεωργίου, με παράλληλη δημιουργία λωρίδας για την κίνηση ποδηλάτων. Παράλληλα, η Χάραξη θα συναντά το νέο πεζόδρομο της Κανακάρη, όπου υπάρχει ήδη ποδηλατόδρομος που κατευθύνεται προς την Όθωνο Σαμαλίας και το παραλιακό δίκτυο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής διαδρομή που θα συνδέει τα Ψηλαλόνια, την πλατεία Αγίου Γεωργίου και την κάτω πόλη.
6: Καιρός.
7: Αραιή συννεφιά, ασθενής βροχή και καταιγίδα αργότερα το απόγευμα αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νοικέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com. October Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
6: Ο Μποζιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555. calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
12: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Στο κόκκινο η ενεργειακή αγωνία, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να εξαγγείλει μέτρα μήνα με το μήνα για τα νοικοκυριά. Το τοπίο παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ο απόϊχος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στη χώρα μας έχει ήδη ανακοινωθεί ένα πρώτο πακέτο μέτρων ανάσχεσης των αυξημένων ενεργειακών τιμών στα καύσιμα και κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, που θα εξειδικευθεί προσεχώς. Αναμένεται την Πέμπτη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπολογίζεται δημοσιονομικός χώρος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου του στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη ΒΠΕ Πατρών, καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας. Σύμφωνα με τις σοβαρές καταγγελίες του σωματείου, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και παραμένει με σοβαρά τραύματα. Το Συνδικάτο απαιτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να ελέγξουν άμεσα το περιστατικό και τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου τους και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Συναγερμός έχει χτυπήσει στη χώρα μας για τη φέτα, καθώς τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή της οδεύει σε 15 με 16 ευρώ το κιλό. Η μείωση του πρόβιου γάλακτος λόγω των ζωονόσων και της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου υπολογίζεται σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Στο μεταξύ, παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς, αύξηση 7% στις εξαγωγές είχαμε φέτος, με αποτέλεσμα τα θέματα να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Αποτέλεσμα, να σπρώχνουν τους καταναλωτές τα λευκά τυριά που δεν έχουν καμία σχέση με τη φέτα. Σε εργοτάξιο έχει μεταταραπεί τμήμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, καθώς ξεκίνησαν οι έσκαφες για την κατασκευή ενός ακόμη κομματιού του ποδηλατόδρομου που θα συνδεθεί με την οδό Σισίνη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την πεζοδρόμηση της Σισίνη έως την πλατεία Αγίου Γεωργίου, με παράλληλη δημιουργία λωρίδας για την κίνηση ποδηλάτων. Παράλληλα, η Χάραξη θα συναντά το νέο πεζόδρομο της Κανακάρη, όπου υπάρχει ήδη ποδηλατόδρομος που κατευθύνεται προς την Όθωνο Σαμαλίας και το παραλιακό δίκτυο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής διαδρομή που θα συνδέει τα Ψηλαλόνια, την πλατεία Αγίου Γεωργίου και την κάτω πόλη.
4: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά, ασθενής βροχή και καταιγίδα αργότερα το απόγευμα αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Φίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
0: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα μας

0: ώρα είναι 5:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Ο Βοιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Donald Churchill στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία, Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slax έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση EM, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
15: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Et où j'en suis là, le deuxième acte.
1: Mais attendez une seconde.
2: Oui, je...
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
6: Ειδήσεις.
7: Στο κόκκινο η ενεργειακή αγωνία, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να εξαγγείλει μέτρα μήνα με το μήνα για τα νοικοκυριά. Το τοπίο παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ο απόϊχος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στη χώρα μας έχει ήδη ανακοινωθεί ένα πρώτο πακέτο μέτρων ανάσχεσης των αυξημένων ενεργειακών τιμών στα καύσιμα και κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, που θα εξειδικευθεί προσεχώς. Αναμένεται την Πέμπτη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπολογίζεται δημοσιονομικός χώρος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου του στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη ΒΠΕ Πατρών, καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας. Σύμφωνα με τις σοβαρές καταγγελίες του σωματείου, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και παραμένει με σοβαρά τραύματα. Το Συνδικάτο απαιτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να ελέγξουν άμεσα το περιστατικό και τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου τους και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Συναγερμός έχει χτυπήσει τη χώρα μας για τη φέτα, καθώς τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή της οδεύει σε 15 με 16 ευρώ το κιλό. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος λόγω των ζωονόσων και της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου υπολογίζεται σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Στο μεταξύ, παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς, αύξηση 7% στις εξαγωγές είχαμε φέτος, με αποτέλεσμα τα θέματα να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Αποτέλεσμα, να σπρώχνουν τους καταναλωτές τα λευκά τυριά που δεν έχουν καμία σχέση με τη φέτα. Σε εργοτάξιο έχει μεταταραπεί τμήμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, καθώς ξεκίνησαν οι έσκαφες για την κατασκευή ενός ακόμη κομματιού του ποδηλατόδρομου που θα συνδεθεί με την οδό Σισίνη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την πεζοδρόμηση της Σισίνη έως την πλατεία Αγίου Γεωργίου, με παράλληλη δημιουργία λωρίδας για την κίνηση ποδηλάτων. Παράλληλα, η Χάραξη θα συναντά το νέο πεζόδρομο της Κανακάρη, όπου υπάρχει ήδη ποδηλατόδρομος που κατευθύνεται προς την Όθωνο Σαμαλίας και το παραλιακό δίκτυο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής διαδρομή που θα συνδέει τα Ψηλαλόνια, την πλατεία Αγίου Γεωργίου και την Κάτω Πόλη.
6: Καιρός.
7: Αραιή συννεφιά, ασθενής βροχή και καταιγίδα αργότερα το απόγευμα αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ.
8: Θα σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπούνται το ραδιογράμμα. Πάτε 94.
9: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για την θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
15: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
16: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
15: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
16: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
15: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
16: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
15: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
16: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
15: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
17: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
18: Ράδιο Γάμα 94FM.
19: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
20: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Στο κόκκινο η ενεργειακή αγωνία, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να εξαγγείλει μέτρα μήνα με το μήνα για τα νοικοκυριά. Το τοπίο παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ο απόϊχος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στη χώρα μας έχει ήδη ανακοινωθεί ένα πρώτο πακέτο μέτρων ανάσχεσης των αυξημένων ενεργειακών τιμών στα καύσιμα και κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, που θα εξειδικευθεί προσεχώς. Αναμένεται την Πέμπτη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπολογίζεται δημοσιονομικός χώρος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου του στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη ΒΙΠΕ Πατρών, καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας. Σύμφωνα με τις σοβαρές καταγγελίες του σωματείου, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και παραμένει με σοβαρά τραύματα. Το Συνδικάτο απαιτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να ελέγξουν άμεσα το περιστατικό και τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου τους και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Συναγερμός έχει χτυπήσει τη χώρα μας για τη φέτα, καθώς τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή της οδεύει σε 15 με 16 ευρώ το κιλό. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος λόγω των ζωονόσων και της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου υπολογίζεται σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Στο μεταξύ, παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς, αύξηση 7% στις εξαγωγές είχαμε φέτος, με αποτέλεσμα τα θέματα να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Αποτέλεσμα, να σπρώχνουν τους καταναλωτές τα λευκά τυριά που δεν έχουν καμία σχέση με τη φέτα. Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί τμήμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, καθώς ξεκίνησαν οι έσκαφες για την κατασκευή ενός ακόμη κομματιού του ποδηλατόδρομου που θα συνδεθεί με την οδό Σισίνη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την πεζοδρόμηση της Σισίνη έως την πλατεία Αγίου Γεωργίου, με παράλληλη δημιουργία λωρίδας για την κίνηση ποδηλάτων. Παράλληλα, η Χάραξη θα συναντά το νέο πεζόδρομο της Κανακάρη, όπου υπάρχει ήδη ποδηλατόδρομος που κατευθύνεται προς την Όθωνο Σαμαλίας και το παραλιακό δίκτυο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής διαδρομή που θα συνδέει τα Ψηλαλόνια, την πλατεία Αγίου Γεωργίου και την κάτω πόλη.
3: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά, ασθενής βροχή και καταιγίδα αργότερα το απόγευμα αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα...

0: ώρα είναι 7:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7.

0: Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. October Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
3: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Τον σχολιασμό στην επικαιρότητα Άρης Μιλιώνης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Is that a jam session or what?
1: Nothing beats just sitting around on a...
2: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Στο κόκκινο η ενεργειακή αγωνία, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να εξαγγείλει μέτρα μήνα με το μήνα για τα νοικοκυριά. Το τοπίο παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ο απόϊχος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Στη χώρα μας έχει ήδη ανακοινωθεί ένα πρώτο πακέτο μέτρων ανάσχεσης των αυξημένων ενεργειακών τιμών στα καύσιμα και κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, που θα εξειδικευθεί προσεχώς. Αναμένεται την Πέμπτη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπολογίζεται δημοσιονομικός χώρος στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου του στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη ΒΠΕ Πατρών, καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρα. Σύμφωνα με τις σοβαρές καταγγελίες του σωματείου, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και παραμένει με σοβαρά τραύματα. Το Συνδικάτο απαιτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να ελέγξουν άμεσα το περιστατικό και τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου τους και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Συναγερμός έχει χτυπήσει στη χώρα μας για τη φέτα, καθώς τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή της οδεύει σε 15 με 16 ευρώ το κιλό. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος λόγω των ζωονόσων και της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου υπολογίζεται σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Στο μεταξύ, παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς, αύξηση 7% στις εξαγωγές είχαμε φέτος, με αποτέλεσμα τα θέματα να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Αποτέλεσμα, να σπρώχνουν τους καταναλωτές τα λευκά τυριά που δεν έχουν καμία σχέση με τη φέτα. Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί τμήμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, καθώς ξεκίνησαν οι έσκαφες για την κατασκευή ενός ακόμη κομματιού του ποδηλατόδρομου που θα συνδεθεί με την οδό Σισίνη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την πεζοδρόμηση της Σισίνη έως την πλατεία Αγίου Γεωργίου, με παράλληλη δημιουργία λωρίδας για την κίνηση ποδηλάτων. Παράλληλα, η χάραξη θα συναντά το νέο πεζόδρομο της Κανακάρη, όπου υπάρχει ήδη ποδηλατόδρομος που κατευθύνεται προς την Όθωνο Σαμαλίας και το παραλιακό δίκτυο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής διαδρομή που θα συνδέει τα Ψηλαλόνια, την πλατεία Αγίου Γεωργίου και την κάτω πόλη.
3: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά, ασθενής βροχή και καταιγίδα αργότερα το απόγευμα αναμένεται σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 8:30. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές.

0: Της ελληνικής μουσικής σκηνής γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores, εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market, ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores, η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να το κάνω από το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπούν το ραδιογράμμα. Πάτε 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
5: πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. X-Lax, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
2: October Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στο χιό του 50 και θα

0: τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Εδώ το τόριο, το μυρί στο ταστέρι. Τσινοπούλου τρεκάνε, τσινοπούλου τρεκάνε, τσινοπούλου τρεκάνε, σιμώνα καλοτσέρι. Τσινοπούλου τρεκάνε, σιμώνα καλοτσέρι. Πείτε κασί το ρόντο μου, ταστέρι σπιτάνο. Πείτε κασί το ρόντο μου, ταστέρι σπιτάνο. Τσεγόρτε χούτι έμεινα, τσεγόρτε χούτι έμεινα, τσεγόρτε χούτι έμεινα, μαύρο τσεσκοτεινό. Τσεγόρτε χούτι έμεινα, μαύρο τσεσκοτεινό.

Ό,τι και να σκοτεινιέσαι την πέμπλεο χάρη. Ό,τι και να σκοτεινιέσαι την πέμπλεο χάρη. Άρχεται μαύρη τύχη μου, άρχεται μαύρη τύχη μου. Άρχεται μαύρη τύχη μου, θέλεις να με πάρει. Άρχεται μαύρη τύχη μου, θέλεις να με πάρει. Τσέγω φτιάχνω διέμεινα σε κοντού ηρωτέα. Τσέγω φτιάχνω διέμεινα σε κοντού ηρωτέα. Πού τη σκοτεινιέσαι, μα πού τη σκοτεινιέσαι.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux live

0: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προβολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
6: Ηλία.
5: Ετωλοακαρνανία.
6: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
1: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
2: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
3: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
3: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ma quella faccia

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.